ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φοβούνται.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καρδιά.

0: στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

γυρνά πίσω. Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυσάμε και οι δυο.

πήρες απ' τα αριστερά, μου λέω τα όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυσάμε και οι δυο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η ακραία ζέστη του φετινού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αλλάζει τα τρόφιμα όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η Γαλλία διαπιστώνει ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί νόμοι της για τα τρόφιμα λυγίζουν μπροστά στη μεγάλη ζέστη. Μετά από 5 κύματα καύσωνα και μια συγκομιδή που ξεκίνησε σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα από πέρσι, η καμπανία αναγκάστηκε να χαλαρώσει έναν από τους πλέον ιερούς κανόνες της. Ορισμένες σαμπάνιες της φετινής σοδειάς θα μπορούν να φτάσουν το 15% σε αλκοόλ, ξεπερνώντας το σύνηθες όριο του 13%. Η ακραία ζέστη δεν κάνει απλώς τα τρόφιμα πιο σπάνια και ακριβά. Αλλάζει τον τρόπο που οριμάζουν, τη γεύση και τη συμπεριφορά τους, μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος, του σιταριού και των αυγών. Μπορεί ακόμη και να αναγκάσει κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τους κανόνες παραγωγής των πιο διάσημων προϊόντων τους. Από τα πικρά μαρούλια ως τα ηλιοκαμένα πεπόνια, αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία στο τραπέζι μας ανεβαίνει επικίνδυνα. Η γαλλική φιλοσοφία γύρω από το τυρί δεν φημίζεται για την ευελιξία της. Οι προστατευόμενες ονομασίες ορίζουν αυστηρά πού φτιάχνεται το κάθε τυρί, πώς παράγεται και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τι τρώνε οι αγελάδες. Η ξηρασία όμως έκανε ορισμένους από αυτούς τους κανόνες ανεφαρμοστούς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας της Γαλλίας ενέκρινε προσωρινές αλλαγές για δεκάδες προστατευόμενα προϊόντα.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1876. Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το βοηθό του Watson στη Βοστόνη. 1889. Ο Τόμας Έντισον προβάλλει την πρώτη κινουμενή εικόνα. 1889. Το διάσημο καμπαρέ Μουλέν Ρουζ ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι. 1910. Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1925. Μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου. 1951. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα. 1973. Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 1983. Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμάται με το βραβείο Λένιν.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ξέρουν τι εννοείς. Πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου. Τι

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Λιβάιν Γκαρσία εκτός από τον ντέρμπι νεωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 τοπλιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελώνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμάντερ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Chandler Bing. Ωστόσο, από το project θα απουσιάζουν 5 από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του. Η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc και ο David Schwimmer. Οι 5 ηθοποιοί που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα φιλαράκια και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο The One About Matthew Perry, όμως τελικώς αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος. Παρά την προσωπική του σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή του ιστορία, κανείς από τους 5 δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα. Η ταινία στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την Άνιστον, η ηθοποιός δεν επιθυμεί να μετατρέψει το προσωπικό της πένθος σε δημόσιο θέαμα ή να χρειαστεί να ξαναζήσει μπροστά στις κάμερες τις ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του Πέρι. Η σχέση των δύο ηθοποιών ήταν ιδιαίτερο στενή και μετά το τέλος των Friends το 2004. Ο ίδιος ο Πέρι είχε αναφερθεί στην Άνιστον ως εκείνη που επικοινωνούσε μαζί του περισσότερο και ενδιαφερόταν συνεχώς για την κατάστασή του.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός και σήμερα κοντά σας. Σε αυτήν εδώ την πρώτη ραδιοφωνική ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή της ημέρας, κάθε μέρα από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? 6 ο μήνας σήμερα, 6 και ο Οκτώβρης. 6 Οκτωβρίου 2026 και είναι Τρίτη. Περιμένω να μου μιλήσετε, περιμένω να μου πείτε καλημέρα. Περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram, μέσα από το Viber, από το WhatsApp, από SMS. Βρε καλό στον Παντελή, καλημέρα. Πω πω, τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, Παντελή. Πω πω, μια ατμόσφαιρα σήμερα. Πω πω πω πω πω πω. Ωραία πράγματα. Για να σας χαρώ εγώ. Να το ο Δημήτρης, να η Βαγγελίτσα, οι ταξιδιώτες. Άντε με το καλό να γυρίσετε πίσω. Καλώς την κυρία Πίτσα, τον Τζανί, την Τζενούλα, τον Γιώργο. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στην Μελβούρνη. Μας αναμεταδίδει το Radio Greece. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα. Για να τσεκάρω, να το και το ραντάρ. Αλλά όμως περιμένετε λίγο, γιατί είπαμε ότι οι σωστές οι καλημέρες είναι άλλες. Είναι ας πούμε, πού είσαι καλέ, πού είσαι.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Είναι λίγο σήμερα αυτό, τι έχουμε σήμερα, Ρινούλα, καλημέρα Ρινούλα. Καλώστα τα παιδιά, τα όμορφα, καλώστα. Όπα, τηλέφωνο, κάτσε τώρα να προλάβω και τα πιτσιρίκια, περιμένετε. Περιμένετε λέω, περιμένετε να προλάβω, γιατί πρέπει να προλάβω και τα πιτσιρίκια.

0: Λοιπόν, το πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας από την Απείρανθο, παρακαλώ. Η γλυκιά Ειρήνη Παρασκευούλα με τη γλυκιά τη φωνή. Καλώστηνα, καλώστηνα, καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Έτσι, αυτά μου αρέσουν. Έτσι ξεκινάω εγώ υπέροχα την ημέρα μου. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν υπέροχα την ημέρα τους και τα πιτσιρίκια, διότι θα πάνε στο σχολείο τώρα, θα μπουν στις αίθουσες. Τρέχω! Τρεχάτε, ποδαράκια μου, να τα προλάβω πριν μπουν στις τάξεις. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Τρέχω, τρέχω. Κωνσταντίνα και Μαρία, διδυμάκια. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, Βασίλη του Μιχάλη. Το μαράκι, Παρασκευούλα, ο Μανώλης και οι δύο Φλόρες από τις Μέλανες.
1: Ξυπνούν και τρώνε πρωινό. Τρώνε
0: πρωινό. Ο Γιάννης από τη Σύρο, η Δαβιδίτσα και Αντωνάκης από τη Σαντορίνη. Η Άντζελα από την Αθήνα. Ο Δημητράκης του Νίκου και της Νέλης, η Κωνσταντίνα, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης της Μαρίας, τα παιδιά. Η Μυρτούλα, η γειτόνισά μου, η Γαλανοδιώτησα. Η Φωτεινούλα, η ζωγράφο μας, η Αγκαρίτησα. Η Ειρηνούλα, η χορευτάρου που μας έστειλε καλημέρα πρωί-πρωί. Δεν μου λες, Ιωάννα, σήμερα είναι λίγο καθυστέρησε να ξυπνήσει. Την άκουσα κάπως τη φωνή της. Κάπως την άκουσα, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα καλά, κάτι τέτοιο, ε. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος. Ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχτής. Ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι, το μικρό. Ο Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα γόρια τα όμορφα. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα, την Πέττη. Ο Θοδωρής Εφρέμ και ο Γιάννης της Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος, η Ευελίνα και η φίλη του η Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνα στα Πιτσιρίκια. Ο Δημήτρης της Φελισίας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος, ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ. Ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριέβη της Λιάνας. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Νίκο και στον Γιώργο του Βασίλη. Στις οικογένειες λέγω Γιάννη τα πιτσιρίκια. Και τα τρία. Την Αντωνία, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι. Στις ραδιοφωνίες Κυκλάδων την οικογένεια, τα πιτσιρίκια, το Μιχάλη και το Θοδωρή. Καλημέρα Φιλιάνα. Και στη μικρή την Εραϊδούλα, στην Μπουμπού τον Βουπού. Καλημέρα.
1: Είναι μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από την Μελβούρνη μου στέλνει εδώ μηνύματα. Είναι οκ, okay, όλα μια χαρά, καμπάνα μας ακούνε και στη Μελβούρνη.
1: Ήταν ράιδα τελικά.
0: Καλημέρα και σε Ειρήνη Παρασκευούλα, έχεις καλημέρα εδώ από τη Μελβούρνη, παιδί μου. Από την Αυστραλία σου στέλνουνε καλημέρα.
1: Ράιδα τελικά.
0: Έτσι, παιδιά, θέλω να με παίρνετε και τηλέφωνο. Θέλω να ακούω και φωνούλες. Δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να σας ακούω κιόλας. Μα πώς θα γίνει.
1: Ήταν ράιδα, ράιδα. Με ράιδα, είδα τελικά. Ράιδα και νερά.
0: Ήταν ράιδα τελικά. Ήταν. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ. Αν δεν προλαβαίνετε και πρέπει να φύγετε σφαίρα για τη δουλειά σας, περάστε από το φούρνο Λαγογιάννη, διότι εκεί θα πιείτε τον καλύτερο καφέ της ημέρας. Θα σας τον φτιάξει η Ειρηνούλα, θα σας τον φτιάξει η Ανούλα, η Βαγγελίτσα, ξέρω εγώ, η Ιωάννα, η Δέσποινα. Κάποιος θα σας φτιάξει καφέ και θα είναι από χέρι, να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε αυτό. Παιδιά, δεν καθυστερούμε. Έλα, πάμε να δράξουμε την ημέρα. Άντε, μπράβο, να σας χαρώ εγώ.

0: κάνω.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε έναν βομβαρδισμό από μηνύματα. Η Βασιλικούλα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεραμωτή και στη χώρα τη Νάξου. Η Ιωάννα από τι 6.30 είναι ξύπνια η μικρή. Αμά. Ήπια με το γαλατάκι μα και είμαι εδώ, ναι. Καλώ το συμπέθερό μου το Συριανό. Καλώ το ραντάρ, ναι, σε αργή κίνηση. Slow motion, καλημέρα σήμερα. Ναι, νιστάζει, λογικό. Γιατί εσύ δεν νιστάζεις, ραντάρ μου, δεν νιστάζεις.

Λοιπόν, εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας για να τσεκάρω λίγο εορτολόγιο τι γιορτάζουμε σήμερα και να τσεκάρω και τη λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου. Τον πήρατε τηλέφωνο να του πείτε χρόνια πολλά που είχε γενέθλια την Κυριακή. Το Μανώλη, το Σαντορινέο, το φίλο μας τον αγαπημένο. Αγίου Θωμά του Αποστόλου σήμερα και μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου. Σήμερα γιορτάζει ο Θωμάς σε κάποιες περιοχές της χώρας, έτσι, γιατί οι περισσότεροι γιορτάζουν την Κυριακή του Θωμά. Γιορτάζει η Θωμαή. Και γιορτάζει και η Ερωτιής. Άκου τώρα, Ερωτιείδα, να σε λένε Ερωτιείδα, ε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 25 πρώτα λεπτά. Θα δείξει στις 19 και 1. Παιδιά, ανοιχτώνει νωρίς πια. Μ' αρέσει αυτό. Να μην ξεχνιόμαστε, θα αλλάξει και η ώρα στο τέλος του μήνα. Στις 25 για την ακρίβεια. Η σελήνη είναι 25 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη.

0: στο υπόσ...
1: Μπα, δεν έχουμε σήμερα κάποια εκκλησία που να γιορτάζει στην, στην Άξο. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας για να τσεκάρω και ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Να στείλουμε ευχές σε αυτούς οι οποίοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Για να δω εδώ τι λέει το φατσοβιβλίο. Α, έχει γενέθλια η φίλη μου η Πίστη. Έχει γενέθλια ο Αντώνης, ο Βαλάντης, ο Ιάκωβος, ο Γιάννης, η Βασούλα, να και ο άλλος ο Γιάννης. Χρόνια σας πολλά και καλά. Νάτικη Ελενίτσα με τα μηνύματά της, τα όμορφα και με το

0: Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Αυτή την εβδομάδα και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα νιώσουμε λίγο ξανά ανοιξιάτικο, παύλα καλοκαιρινό καιρό. Κόσμος και κοσμάκης θα ξεχυθεί στις παραλίες να κάνει μπάνια, έτσι να αυτό, να παφώ, ναι. Σήμερα λέει θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη Δημήτρη θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Για να μην θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αύριο καθαρός θα είναι ο ουρανός και θα έχουμε και πολλά κουνούπια. Βορειοδυτική άνεμη και πάλι 4 μποφοράκια αύριο. Τσιμπάει λίγο προς τα πάνω. Η θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. 25 την Πέμπτη. Πάμε για μπάνιο. Εκεί που έβγαλα κάτι ψιλομπουφανάκια, θα τα ψιλοκρύψω για λίγο, γιατί ο κύριος Τσατραφίλιας διάβαζα χθες ότι έλεγε αυτό μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μετά πάλι ξανά μανά που λέει η κυβίση. Λοιπόν, βόρειο-δυτική άνεμη αρχικά την Πέμπτη, δυτική στη συνέχεια, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά. Ο ουρανός θα έχει λίγα συννεφάκια, αλλά είπαμε, η θερμοκρασία σε άνοδο, 25 βαθμοί Κελσίου. 24 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή, με νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Όσοι ταξιδέψουν την Παρασκευή, μια χαρά ταξίδι θα κάνουν. Λίγα συννεφάκια στον ουρανό, κουνούπια πολλά. Το Σάββατο βλέπω ασθενής βροχή το πρωί, εδώ στην Άξο. Μην το δένετε κόμπο, είναι νωρίς ακόμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις αρχικά. Νοτιοδυτική νότι, 24 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Τι σας έλεγα? Η θερμοκρασία είπαμε στους 24, 27 βαθμοί την Κυριακή, με αρκετά σύννεφα στον ουρανό, με βόρειους πια βορειοδυτικούς ανέμους, το πολύ 2 μποφόρ. Δεν έχω πρόγνωση για την επόμενη εβδομάδα, αλλά λέω εγώ τώρα, αφού το γυρνάει σε βοριά, δεν θα ξεκινήσει πάλι να πέφτει η θερμοκρασία, ε? Τα ευκόλους εννοούμενα παραλείπονται. Ένα μικρό ποδήλατο αυτό τώρα, δεν ξέρω, η Ειρηνούλα έχει μπει στην αίθουσά της, στο μάθημά της. Σήμερα ήταν λίγο έτσι σαν αγουροξυπνημένη, σαν να πω τι μου κάνετε τώρα πρωί πρωί. Ήταν το πρόβλημα το άλυτο και καλά, κάπως έτσι είναι όλα τα πιτσιρίκια το πρωί, μην νομίζετε.
1: Ένα μικρό ποδήλατο.
0: Γιατί εμείς πώς είμαστε?
1: Μικρό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος ξυπνάει, χτυπάει το ξυπνητήρι και είναι μέσα στην τρελή χαρά. Λες και τρέχει στα λιβάδια με τις πεταλούδες να πετάνε. Ποιος, κανένα.

Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στο νησί μας, στα νησιά μας και γενικότερα σε όλα τα νησιά της Κυκλάδας. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Νίκο, πού είσαι, παιδί μου? Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτριδες, πολλούς Δημήτριδες έχουμε στους εθελοντές μας. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, γιατί ξαναλέω, το τονίζω και το υποστηρίζω, χρειάζονται όλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, στα κτέλ, στα ταξί, στα μίνι.

0: Μπα, σε όλου, σε όλου. Στα παιδιά του Βεβί έχουμε και διακοπή και σήμερα, θα σα τα πω σε λίγο. Θα το υπενθυμίσω μάλλον. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα σα. Στου εκαβίτε, στι εκαβίτε, τέλο πάντων σε όλο τον κόσμο.
1: Ούτε εγώ δεν είναι δράκο, δεν είναι γίγαντα.
0: Εδώ μου λένε το σουκού, λέει θα πάμε για μπάνιο. Τι θα πάμε, θα δούμε.
1: Είναι ότι είναι και αυτό που είναι. Δεν το γνωρίζω, ούτε έχω ένα μικρό.
0: Για κάτσε να τσεκάρω, λες να έχει πάει νονά μου για μπάνιο. Νάτι. Α, είναι χθεσινό, ε. Έκανες χθες μπάνιο, μπράβο νονά, μπράβο, στη Βλυχάδα, ε. Στη Βλυπαγωμένο το νερό, να ξέρετε, και είναι πολύ θαραλέα. Έχω νονά πολύ θαραλέα. Φραπεδάκι βλέπω εδώ, ή μάλλον όχι, δεν είναι φραπέ αυτό, είναι εσπρεσάκι. Εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο. Ελληνική, ελληνικότατη, καμαριανή πατέντα αυτή. Βλέπω είσαι μόνη σου, νονά μου, δεν έχει τολμήσει άλλο να κολυμπήσει στα παγωμένα νερά του καμαριού. Αλλά χθες το απόγευμα πήγε εκεί, αυτό ωραία ήταν, λέει. Ωραία ήταν, λέει.
2: Πήρα στο ψυγείο, πήρα στα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει τρία.
0: Έχουν ξεκινήσει εδώ οι φίλοι μου τη δουλειά πρωί-πρωί, σαν τον Νίκο.
2: Ξαναδώ.
0: Φάγαμε τίποτα, Νίκο. Ξεκινήσαμε όμορφα, περάσαμε από το φούρνο Λαγογιάννη καθόλου. Πήραμε τίποτα. Πες μου, παιδί μου, πες τα μου όλα. Μη μου κρατάς μυστικά. Πες τα μου, πες. Μίλα, γέροντα, μίλα.

0: Α, συγγνώμη, εξεχάστην. Δεν ήταν μόνη της η νονά μου στην παραλία, ήταν μαζί και η άλλη τολμηρή. Βέβαια, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Όπω τι όμορφη φωτογραφία και τι ωραίο σκυλάκος. Πω, πω, πω, πω, πω. Εκεί με στην άμμο, εδώ, εδώ, χαμός, χαμός. Βλασία, καλημέρα. Και πολύ όμορφη φωτογραφία, ε. Πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο,
0: να μου στέλνετε φωτογραφίες να βλέπω, να χαίρομαι κι εγώ.

Να δεις τώρα, μου αναιρεί όλο το κόνσεπτ η νονά μου. Μου στείλε φωτογραφία πάλι χθεσινή και είχε κόσμο στην Βλυχάδα. Εδώ βλέπω στην παραλία είναι τέσσερις μέσα στη θάλασσα, τέσσερις ή πέντε. Είναι εκεί στο βάθος, άλλοι δυο νομίζω. Τρεις και δύο, πέντε. Ένας που μία, δεν ξέρω, κυρία, είναι μακρινή η φωτογραφία. Κατευθύνεται προς τη θάλασσα, οπότε θα μπει να κολυμπήσει. Και οι άλλοι απ' έξω λιάζονται και ξέρω εγώ τώρα μπήκαν, δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Πάντως έχει κόσμο. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα, παιδιά. Έχουμε κόσμο ούτως ή άλλως στα νησάκια μας και πολλής κόσμος κολυμπάει. Ειδικά οι άνθρωποι που έρχονται από το βορρά, από πάνω, ξέρω εγώ κάτι Σουηδίες εκεί, κάτι αυτά, σου λέει αυτό είναι κρύο. Δεν ξέρετε τι θα πει κρύο. Με βλέπουν και εμένα με τον μπουφανάκι, έτσι το αυτό. Λένε αυτή είναι τρελή, εντάξει, τρελή, ξετρελή. Εγώ πάντως, παιδιά, έχω φορέσει ψηλό μπουφανάκι. Όχι ζακέτα πια, ψηλό μπουφανάκι. Τώρα τις επόμενες μέρες λογικά θα αντικατασταθεί ξανά με ζακέτα και από Δευτέρα πάλι βλέπουμε. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. My Market, κοντά μας και σήμερα όπως κάθε μέρα. Την νοτροφική Νάξου, οι πιο ανεξάρτητες κότες που κυκλοφορούν στον πλανήτη. Ελεύθερες, ελευθέρας βοσκής, κυκλοφορούν στα κτήματα στο Αγερσανή, εκεί που σε λίγο καιρό μου το υποσχέθηκε ο Αντώνης, θα μπει και ραδιόφωνο να ακούνε μουσική. Θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερα και καλύτερα αυγά. Ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη Μονή και μη Λενάξου, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Καλά παιδιά, μιλάμε κάτι μελιτζάνες μου έδωσε χθες πάλι ο Μιχάλης. Αυτές θα γίνουν μουσακάς, τις ρώτησα. Λέω τι θέλετε να γίνετε μουσακάς, μου απάντησαν. Αμέ, πατατούλες έχω. Από το My Market Νάξου πήρα, εννοείται. Κιμά πήρα από το My Market, εννοείται, διότι έχουμε το κρεοπωλείο το καλύτερο εκεί με τα δικά μας τα ελληνικά τα κρέατα. Έχουμε και έναν Άξο Σμιθ. Δηλαδή, με ρώτησε ο Γιάννης, ο φίλος μου, μου λέει τι θα φτιάξεις. Λέω μουσακά. Α, περίμενε, μου λέει. Ξέρω τι θα σου δώσω. Ποιο κομμάτι από το κρέας εννοούσε, θα μου δώσει. Τζιτζίκια πεταλώνουμε, τι, ξέρουμε τι κάνουμε. Κάπως έτσι είναι. Πας, σε ρωτάνε τι θα μαγειρέψεις, να ξέρουν τι ακριβώς θα σου δώσουν. Ποιο κομμάτι του κρέατος θα σου δώσουν. Άλλο πράγμα για κατσαρόλα, για κοκκινιστό. Άλλο πράγμα για μπριζόλες, για ψητό ή για οτιδήποτε άλλο. Άλλο πράγμα ο κοιμάς, τι θες να φτιάξεις, γιουβαρλάκια, μουσακά, παστίτσιο. Ξέρω εγώ, μακαρόνια με κοιμά. Τι θες να φτιάξεις, ρωτάνε για να ξέρουν. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος. Αυτά γίνονται μόνο στο My Market, να ξέρετε. Άλλη ακτινογραφία εκεί. Εκτός από τη μήλε της Νάξου και εκεί η ακτινογραφία σας βγάζουν. Να με σώσεις, μην μιλήσεις για μένα, μην πεις. Νάτος και ο φίλος μου ο Λευτέρης. Βρε καλώς

Τώρα αυτό είναι πλάκα, έτσι. Φτάσαμε στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είναι πλάκα. Δεν μπορεί κάποιος μου κάνει πλάκα, μου κλέβει ώρα. Δεν ξέρω. Πού βρίσκεται η λίρα, ε. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω, θα μάθω πού είναι η λίρα της Νάξου. Ναι, έχει πάρει το δρόμο προς το λιμάνι, σιγά σιγά πάμε, διότι 560 τόνοι δεν μεταφέρονται και γρήγορα. Είναι στο δρόμο πάντως, είναι καθοδόν, πάει, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, το βράδυ ταξιδεύει, το βράδυ. Θέλει χρόνο. Το πλοίο περιμένει εκεί στην Αγία Άννα για να παραλάβει τη λίρα της Νάξου για να ξεκινήσει μετά η άλλη διαδρομή θαλάσσια για να βρεθεί και μέσα από ποτάμι. Θα περάσει που θα πρέπει, λέει, να είναι φουσκωμένο το ποτάμι γιατί είναι βαρύ, 560 τόνοι. Να φτάσει που? Στην Ελβετία, παρακαλώ. Από τον Κινίδαρο στην Ελβετία. Αυτά τα σπουδαία. Θα πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται, σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Λίγο θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, διότι έχουμε έτσι πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα. Έχουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη στο παρελθόν. Έχουμε να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Έχουμε να δούμε τα γεγονότα τα δικά μας. Ο Ρούμπιο είναι στην Αθήνα, θα είναι μάλλον στην Αθήνα το απόγευμα. Καταλαβαίνετε, έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θα γίνει το ραντεβού με τον Κυριακό Μητσοτάκη, θα υπογραφούν συμφωνίες.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, κάτσε να θυμίσω λίγο που θα έχουμε διακοπή ρεύματος σήμερα από τις 8.30, δηλαδή τώρα σε λίγο, μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι στο βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Νάξου, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Νάξου και στα Ήρια. Σε αυτές τις περιοχές 8.30 με 1.30 διακοπή ρεύματος, να ξέρετε.

0: Ναι, έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ με κόσμο και κοσμάκι. Θα πάμε τώρα σε λίγο καλημέρα στην Ειρήνη και στην Κατερίνα στο ημεροβίγλι και στο φίλο μου το Μανώλη και σε όλη την παρέα εκεί κάτω. Που μου έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους. Νάτα, Ειρηνούλα, πρωινή, η Κατερίνα επίσης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Νέα Ιωνία, στη φίλη μου τη Γιούλη, στην Μαριλού εκεί στη Λαμπρινή, στον Δημήτρη. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω και σας στέλνω εδώ γιατί θα μάθουμε πράγματα. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, τα γνωστά. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
4: Cha-cha-cha.

Αϊ. 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Αντώνη. Να καλημερίσω την Πανομερίτη. Σε λέω ξύπνησε. Τι μαγειρεύει σήμερα, Πανομερίτη. Τι θα φάτε σήμερα, τι θα φάτε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή τον Εγκαρίτη. Νάτινα και σε μήνυμα Ειρήνη Παρασκευούλα που με πήρε τηλέφωνο να μου πει καλημέρα. Το Πολυνάκι λέει πάμε για μπάνιο σήμερα. Καλημέρα, λέει με μπανάκια. Πάμε δυνατά, τι πάμε δυνατά. Κολύμπα, ρίξε μια βουτιά και για μένα εκεί πέρα. Νάτι και η Κάλια, να και η Ανούλα, η Βοθονιά τη, η Ευαγγελία, η ταξιδεύει εδώ, δε καφεδάκι. Για να τσεκάρω λίγο πάνω στο τραπέζι, τι έχει. Βλέπω και ένα λουμινόχαρτο. Τι έχει μέσα το λουμινόχαρτο, Βαγγελιό, ε? Φτερά! Ο καφές καλός, εντάξει, βλέπω είναι αυτό, είναι η καπουτσίνο πίνει, Βαγγελιό. Ζεστός καφές, ζεστό. Το αλουμινόχαρτο, πες μου τι έχει μέσα. Νάτο και το Μαράκι και το Χριστινάκι Νάκι, Πινελοπίτσα, καλημέρα στην Πάτρα.

Πήρα μια κατσατόρα πριν από λίγο, λογικά πρέπει να εστάλει αυτό, για καθίστε να το δω, να το δω. Μάλιστα, πριν από λίγο πήρα ενημέρωση για το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Την Παρασκευή έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, το email που πήραμε χθες είχε 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε μια ορθή επανάληψη. Θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι ένα, θα είναι δύο οι συνεδριάσεις. Το ένα είναι μόνο θεματικό και σχετίζεται. Κάτσε να σου πω τώρα με τι σχετίζεται. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο. Ναι, το πρώτο. Στις 7. Έγκριση, λέει, των υπαριθμών ΤΑΔΕ, πρωτοκόλλου πρακτικών των ειδικών επιτροπών επιλογής που αφορούν στην κατάρτιση οριστικών πινάκων επιλογής νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον πρώτο και δεύτερο παιδικό σταθμό των Βρεφών νηπίων. Ναι, και θα φιλοξενηθούν στον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας κατά το σχολικό έτος 2026-27. Θέμα λοιπόν που σχετίζεται με την εκπαίδευση, με την παιδεία, το ένα συμβούλιο, και στις 7.30, αν θυμάμαι καλά, θα ξεκινήσει το δεύτερο δημοτικό συμβούλιο, 7 και 4, θα ξεκινήσει λοιπόν το δεύτερο δημοτικό συμβούλιο που έχει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχουν ανέβει τα θέματα με την χθεσινή έτσι ανάρτηση που κάναμε, τη χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικά Συμβούλια την Παρασκευή. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, τι λέτε, Ένας πόλεμος. Από ένα καπεβατό εδώ, από γεγονότα, κάτσε, θα κάνω ξεκαθάρισμα. Περίμενε, περίμενε. Να, το 1600 η Ευρυδίκη του Τζάκομπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία. Τι ωραία πόλη Φλωρεντία, ρε παιδιά. Ένα από τα ωραιότερα ταξίδια που έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι στιγμής είναι αυτό. Ήταν αυτό στη Φλωρεντία. Τι ωραία, ένα μουσείο όλη πόλη. Τι ωραίο. Τέλος πάντων, εκεί έκανε πρεμιέρα η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, σηματοδοτώντας την έναρξη της περίοδου μπαρόκ. Το 1789 ο Λουδοβίκος ο 16ος της Γαλλίας επιστρέφει στο Παρίσι από το ανάκτορο των Βερσαλιών. Πώς μαύρη θα είναι η ζωή και πώς θα την αντέξω. Το 1854 στην Αγγλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο Νιούκασλ. Με απολογισμό 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ενώ το 1876 ιδρύεται η Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτό συνέβη το 1910 σαν σήμερα. Και το 1915 οι δυνάμεις της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξουν το μακεδονικό μέτωπο κατά των κεντρικών δυνάμεων. Το 1923 οι μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αποχωρούν από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ το 1927 κάνει πρεμιέρα η πρώτη ομιλούσα ταινία «Ο τραγουδιστής της τζαζ». Ολοκληρώθηκε σαν σήμερα η γερμανική εισβολή στην Πολωνία. Αυτό έγινε το 1939 και το 1947 ισχυρότατο σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ χτυπά την Πύλο. Το 1955 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Το 1995, στον αστερισμό του Πήγασου, ανακαλύπτεται το πρώτο σημαντικό αστέρι, 47,9 έτη φωτός από τη Γη, εκτός του ηλίου, και έχει σαν εξωηλιακό πλανήτη. Έναν εξωηλιακό πλανήτη. Επίσης, το 1998, στην Δομινίκα ορκίζεται πρόεδρος ο Βέρνον Σόου. Σαν σήμερα, νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ διορίζεται ο Βρετανός λόρδος Τζόρτζ Ρόμπερτσον. Αυτό έγινε το 1999. Το 2000 παρετήθηκε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, πρώην πρόεδρος της Σερβίας και τελευταίος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας. Στον μπαρ το ναυαγείο βρέθηκανα. Το 2003, σαν σήμερα, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου μετονομάζεται σε Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας.

Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Κλείνω αυτήν την ενότητα και πάω σε λίγο να σας πω ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από

μπα, έχουμε νέες οδηγίες και νέα λίστα στα αεροπλάνα για τα δικαιώματα των επιβατών. Α, τι λέτε. Για να δω τι λένε αυτές. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Το βλέπω και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα στο θέμα. Το βλέπω στα νέα, θα σας τα πω σε λίγο. Αφού σας πω ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, και αφού σας υπενθυμίσω ότι η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα και ότι είμαστε ήδη στα 41 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Γεννήσεις λοιπόν, Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας επιχειρηματίας. Βασίλειος Ζαχαρίου ήταν Έλληνας μεγάλο επιχειρηματίας, έμπορος όπλων αλλά και ευεργέτης των αρχών του 20ου αιώνα, που διαδραμάτισε σημαντικό παρασκηνιακό ρόλο στην τότε ευρωπαϊκή πολιτική. Σε πολύ σημαντικό βαθμό, ο Ζαχάροφ το 1849 γεννήθηκε. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός. Αεροπόρος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Ρολάν Εζέν Αντριάν Ζορζ Γκαρός. Ήταν όλο το όνομά του, ολόκληρο. Το 1888... συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Τσιόλης, Έλληνας σκηνοθέτης το 1937, ο Νίκος Δαφνής, Έλληνας ηθοποιός το 1952, ο Νίκος Παντέλης, Έλληνας προπονητής ποδοσφαίρου το 1959. Ο Διονύσης Χινάς γεννήθηκε το 1969, μία μέρα σαν τη σημερινή. Ο Τάκης Γκόνιας, ήταν Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως επιθετικός μέσος και προπονητής ποδοσφαίρου. Το 1971 γεννήθηκε ο Τάκης Γκόνιας και έφυγε πολύ πρόσφατα, στις 24 Ιουνίου του 2026, φέτος. Μάλιστα, ήταν και κοντοχωριανός μου, έτσι. Ξεκίνησε το άθλημα από τον σύλλογο ΠΑΟ Κυριακίου, εκεί στο Κυριάκι της Βιωτίας. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες ορισμένων από τις σπουδαιότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, της ισπανικής Sporting Gijón και της ιταλικής Μεσίνα, και δυστυχώς έφυγε νωρίς από την ζωή. Ο Αλέξης Γεωργούλης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιαστής, πολιτικός, εκλεγμένος Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ούτω καθεξής. Ο Κώστας Δόξας, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1989. Αυτά. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα.

Πάμε να κλείσουμε την ενότητα σιγά σιγά. Η Ευδοξία ήταν Βυζαντινή αυτοκράτηρα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 404. Ο Φρίντριχ Γκότμπιλμπαρτ ήταν Γερμανός παιδαγωγός και γλωσσολόγος. Έφυγε από τη ζωή το 1794. Έλληνας αρχιτέκτονας, ο Αναστάσιος Ορλάνδος, έφυγε το 1979. Ήταν αρχαιολόγος, ακαδημαϊκός, ο σπουδαιότερος ερευνητής της ελληνικής αρχιτεκτονικής και ένας από τους θεμελιωτές της επιστήμης της βυζαντινής τέχνης στην Ελλάδα. Betty Davis, Αμερικανίδα ηθοποιός, έφυγε το 1989. Κωνσταντίνος Σαψάλης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1999. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να ξέρουμε τι γίνεται και σήμερα, να δούμε λίγο τα γεγονότα, πώς καταγράφονται στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Εμένα, με πιάνει μια τρέλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Τη μαμά Ελένη επίσης από το φιλότη. Στην Νικολέτα τη Συριανή και στην Ιρούλα, η οποία είναι στην Αθήνα ακόμα και ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τον Μπάρι της Ιταλίας. Στις κυρίες Μαρία Κούλα, Κυριακή, Μαρίνα Μαρούσα. Φιλιό, την κυρία Ρίνα, την κυρία Πίτσα, την κυρία Ματούλα. Και εκεί στα ορεινά του νησιού μας, στα ορεινά της Νάξου, σε όλα τα χωριά τα όμορφα. Μια βόλτα στην ορεινή Νάξο, βρε παιδί. Άμα έχεις έρθει στην Νάξο και δεν έχεις πάει στην ορεινή Νάξο, δεν ήρθες ποτέ στην Νάξο. Και να φροντίσουμε να κρατήσουμε την ορεινή Νάξο όσα έχει. Μην έρθει κάποια στιγμή και την κάνουμε δάσος με ανεμογεννήτριες. Γιατί μετά γιατί να έρθει ο άλλος στην Νάξο? Δεν είναι αυτό το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι τι ακριβώς θέλουμε εμείς πρώτα απ' όλα που μένουμε στην Νάξο. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Η συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες, για τα αιωλικά πάρκα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να σταματήσει να γίνεται.

0: βλέπω εδώ μπροστά μου μία αποκάλυψη από το CBS. Το Ισραήλ, λέει, ήταν έτοιμο να καταρρύψει το αεροπλάνο της Fly Dubai ακόμα και αν επέβαιναν 150 Ισραηλινοί αν απαιτούνταν. Αυτά τα πράγματα. Επίσης, έτσι, υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από το θάνατο της ερευνήτριας από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία. Εξηγούν, μάλιστα, δίνουν κάποιες εξηγήσεις οι κύριοι Στρατάκης και Μαγιορκίνης, οι καθηγητές. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια, γιατί είναι κάτι που προφανώς μας απασχολεί. Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Είμαι βυθισμένος στον καινούριο ήχο, τριγυρνώ απελπισμένος, έχοντας μια σχέση επαγγελματική.
0: Κάτι διάβαζα το πρωί και νομίζω ήταν σε πρωτοσέλιδο για τηλεφωνικές απάτες. Ναι, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Είναι, μάλιστα, ένας από τους κεντρικούς τίτλους της εφημερίδας. Τουλάχιστον, λέει, 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Δεν ήταν άγνωστοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μία φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας φυσικά χρήματα από τα θύματα τους. Αυτό είναι πάντως ένα από τα κεντρικά βασικά θέματα της εφημερίδας Καθημερινή. Το κεντρικό όμως θέμα έχει να κάνει με τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα γενέθλια, με μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με απουσίες. Γιορτινό κλίμα, σημαίες, συνθήματα, επαιτειακά βίντεο. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε χθες τα 52 γενέθλιά της, με μία εκδήλωση που είχε σαφώς πολιτικά μηνύματα εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενότητα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά είχε και απουσίες, οι οποίες αναμενόμενο και αυτό, παιδιά, συζητήθηκαν.

0: άκου τώρα και αυτό να μαθαίνεις. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να είχε περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από προηγούμενες καταστροφές. Κάποια έργα λοιπόν παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό που ζω.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, θα βρίσκεται απόψε στην Αθήνα με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Θα πλαισιωθεί η επίσκεψή του στη χώρα μας.
1: Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός. Φτάνει απόψε λοιπόν στην Αθήνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο τελικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ενώ σχεδιάζεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.

0: σε μια πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή στην καρδιά μου τη θλιμμένη.
1: Εν τω μεταξύ στην Ισπανία πάνε για εκλογές.
0: Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Και είναι εκλογές στοίχημα για τον Σάντσεφ αυτές. Πάω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα για να δούμε τι γράφουν σήμερα. 220 εκατομμύρια ετησίως, ευρώ είναι αυτά, το χαράτσι για χείρες και ορφανά εισφορά 6% υπερπεθαμένων, μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Αυτό που σας έλεγα για τα αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιο προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά και τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Επίσης, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεφ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μηνύματα από την Πνίκα. Πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις ΗΠΑ. Αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο. Είχαμε και αυτά.
0: Που την είδα στεκότανε. Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη και εγώ.
1: Πάω απογευματινή ευθύς αμέσως. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμανλής έκανε, γράφει η απογευματινή, τον Κινέζο. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διαψεύσει. Θα ψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Καλά, οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές, έτσι, για το τι συνέβη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Ο Θεός να το κάνει. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. Αυτό έχει να κάνει με τις ελλείψεις προϊόντων, γιατί Κρήτη είναι αυτή, πάρα πολλά τα προϊόντα, τεράστιες καταστροφές από την τελευταία κακοκαιρία, οπότε όλο αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλα. Και η νέα εποχή του κρυφού κουμπιού στο νέο 112, το E112, όπου θα μπορεί κάποιος να κάνει και βιντεοκλήση ή θα μπορεί να στέλνει το στίγμα του, να πατάει αυτό το κουμπί και να δηλώνει με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι εφαρμογή αυτή, έτσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Ζαριά Σάντσεθ με πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη και η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη χώρα. Πάω ριζοσπάστη. Με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, γράφει ο ριζοσπάστης, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στις 7.30 το απόγευμα στην Αθήνα στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Και ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν. Απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάω να κλείσω τα πρωτοσέλιδα. Ω, λαχάνιασα. Ελεύθερος τύπος.

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και τον Ελεύθερο Τύπο για να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων για να σας πάω μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είμαστε στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Ελεύθερος Τύπος, λοιπόν, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ειδικό ένθετο αγορά εργασία σήμερα, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβρη. Όλες οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα κέντρο-δεξιάς στις 29 Νοεμβρίου. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Α, ναι. Σε 3 ερευνητές, Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια. Πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε αυτό στην συνέχεια. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων.
2: Ένα σπίτι κάτω, ένα σπίτι πάνω.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, πες μου η αγάπη που μένει, παιδί μου, στην πολυκατοικία, στην πολυκατοικία. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Εσείς μην ξεχνιέστε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, θα πάμε στο χειμώνα σε λίγο, θα κάνει κρύο. Θέλουμε να ζεσθενόμαστε στο σπίτι μας. Πού πάμε για να βρούμε την καλύτερη λύση για τη θέρμανση στο σπίτι μας? Μίλε Νάξου. Στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Εδώ, παιδί μου, στην οδό Κοντολέο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Το καλοκαίρι, 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πριν σας πάω στο μυστήριο με το θάνατο της ερευνήτριας από πνευμονική πανόλη στην Σιβηρία και αυτά που λένε οι ειδικοί, τέλος πάντων, οι καθηγητές, ο κύριος Στρατάκης και ο κύριος Μαγιορκίνης, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα, αλλά ειδικότερα αυτό το μήνα που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι αφιερωμένος ο Οκτώβρης, είναι αφιερωμένος στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Ακούστε λίγο κάποια πραγματάκια. Η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αυτά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, την Eurostat. Το 2024 αντιστοιχούσαν 7,6 μηχανήματα, μιλάμε για τους μαστογράφους, έτσι, ανά 100.000 κατοίκους, εναντί των 6,9 στην Κύπρο και των 3,7 στην Ιταλία. Ωστόσο, υπάρχει ένα ωστόσο. Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της εικόνας. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, προηγούνται η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται με αφορμή το μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και αναδεικνύει σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών στην κορυφή της κατάταξης για το 2024 βρίσκονται η Δανία με 82,1%, η Σουηδία με 82%, η Φινλανδία με 81,6%. Ακολουθούν η Σλοβενία, παρακαλώ, με 77,8% και η Ιρλανδία με 71,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ουγγαρία 27,2, στην Κύπρο 29,2, στην Πολωνία 33,8, στη Λετωνία 38,2 και στην Αυστρία 41,3. Ο δείκτης αφορά κατά κανόνα γυναίκες 50 με 69 ετών που υποβλήθηκαν σε μαστογραφία κατά την προηγούμενη διετία, ως ποσοστό εκείνων που είναι επιλέξιμες σε οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχου. Όσο χαίρομαι που... Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα και ως προς τη συχνότητα και τις ηλικίες που καλύπτονται. Στη Σουηδία, λόγου χάρη, το πρόγραμμα αφορά γυναίκες 40 με 74 ετών. Στην Ελλάδα, το φόφι γεννηματά απευθύνεται σε γυναίκες 45 με 74 και προσφέρει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία καθώς και περαιτέρω διερεύνηση με υπερηχογράφημα και ιατρική επίσκεψη για όσες έχουν ευρήματα. Υπάρχουν κάποιες χώρες που βελτίωσαν πολύ την εικόνα τους σε σύγκριση με το 2019. Η συμμετοχή αυξήθηκε σε 9 χώρες. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Σλοβακία, η Κροατία και η Εσθονία. Στη Σουηδία, την Φινλανδία, τα ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα. Σε άλλες 11 υποχώρησαν, με τη μείωση να κυμαίνεται από 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στην Ιρλανδία μέχρι 21,8, παρακαλώ, στη Μάλτα. Όμως, πολλά μηχανήματα στην Ελλάδα, έτσι, πολλοί μαστογράφοι. Αυτό δεν σημαίνει και περισσότερη έλεγχη. Στον εξοπλισμό, μάλιστα, μετά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, η πραγματικότητα διαφοροποιείται αισθητά. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Σουηδία και η Ρουμανία καταγράφουν τη χαμηλότερη αναλογία, με 1,1 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους. Ο όρος αφορά μηχανήματα ειδικά σχεδιασμένα για μαστογραφίες και όχι αριθμό κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων. Η σύγκριση είναι διάκριτη, δηλαδή. Παρόλο που η Σουηδία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη αναλογία εξοπλισμού, διαθέτει μία από τις υψηλότερες συμμετοχές στον έλεγχο. Αντιθέτως, η Κύπρος παρουσιάζει την αντίστροφη εικόνα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάδα. Η ελληνική πρωτιά στα μηχανήματα, για τα μηχανήματα μιλάμε, για τους μαστογράφους. Η πρωτιά λοιπόν στην Ελλάδα αφορά στη διαθεσιμότητα μηχανημάτων σε σχέση με τον πληθυσμό. Από μόνη της όμως δεν επιτρέπει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για το πόσες γυναίκες εξετάζονται ή για το πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση στη μαστογραφία. Να τα λέμε και αυτά, γιατί τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή, το να έχεις μαστογράφο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και πρόσβαση στη μαστογραφία. Πρέπει να έχεις και αυτόν τον ειδικό, που τον λένε ακτινολόγο, το γιατρό, ο οποίος θα πρέπει να διαβάσει τη μαστογραφία. Ξέρω εγώ τώρα.
Τέλος πάντων, θεωρώ ότι τελευταία τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά στο θέμα της ενημέρωσης για θέματα υγείας. Παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της πρόληψης, έχει κάνει αρκετά σημαντική δουλειά. Μ' αρέσει να προσπαθώ τουλάχιστον να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της πρόληψης και όχι μόνο στο θέμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, γενικότερα στο κομμάτι της πρόληψης, θεωρώ ότι τα έχουμε πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Έχουν βγει, εννοώ, πάρα πολλά προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες, γυναίκες, άντρες, παιδιά και ούτω καθεξής, να μπορούν να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι η πρόσβαση σε αυτές στις δομές υγείας για να μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ αν έχω δωρεάν, να μπορώ να κάνω δωρεάν μαστογραφία στην Άξο, αλλά να μην μπορώ να πάω στο νοσοκομείο της Άξου να κάνω μαστογραφία γιατί δεν έχουμε ακτινολόγο. Είναι πρόβλημα, δεν είναι?

και να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία, υπάρχει, έρχεται άνθρωπος, έρχεται γιατρός μία ή δύο φορές το μήνα ή δεν ξέρω κι εγώ από το νοσοκομείο της Σύρου ή γενικότερα. Γιατί ειδικά η μαστογραφία είναι μια περίεργη υπόθεση. Δεν μπορείς να κάνεις μαστογραφία ό,τι ώρα θέλεις. Η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει μαστογραφία ό,τι ώρα θέλει. Πρέπει να είναι προγραμματισμένη η μαστογραφία, γιατί έχει να κάνει με συγκεκριμένες μέρες του μήνα που πρέπει να γίνει. Άρα δεν καλύπτεται αυτό το φάσμα γενικότερα. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Η υποστελέχωση είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας των δομών υγείας. Ειδικά στην νησιωτική περιοχή. Γιατί σου λέει ο γιατρός, ναι, να πάω εκεί. Πρέπει να μείνω και κάπου, ρε παιδιά. Πού θα μείνω,

Και μιας και μιλάμε για θέματα υγείας, έχω μπροστά μου ένα ευχαριστήριο από τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Νάξου, τον κύριο Τσαντουλή. Ξεχωρίζει ο κύριος Τσαντουλής δύο λέξεις, τη λέξη εμπιστοσύνη και τη λέξη ευγνωμοσύνη, στις επιστολές και τα μηνύματα γονιών που έχουν απευθυνθεί στο παιδιατρικό τμήμα για τη φροντίδα των παιδιών τους. Έκανε λοιπόν μια δημόσια ανάρτηση και μεταφέρει την αναγνώριση οικογενειών που ζουν μόνιμα στο νησί, αλλά και επισκεπτών που χρειάστηκαν παιδιατρική φροντίδα κατά την παραμονή τους. Όπως αναφέρει, έχει διαβάσει δεκάδες μηνύματα που αφορούν διαφορετικές περιστάσεις, από μια επίσκεψη στα τακτικά ιατρία μέχρι ένα επίγον περιστατικό ή μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Η τοποθέτησή του αφορά στην καθημερινή παρουσία του τμήματος και τη σχέση που έχουν οικοδομήσει οι άνθρωποι του με τις οικογένειες. Μια σχέση που, σύμφωνα με όσα περιγράφει, συνεχίζεται και μετά την αντιμετώπιση ενός περιστατικού, μέσα από την επικοινωνία και το ενδιαφέρον για το παιδί. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους τέσσερις παιδιάτρους του νοσοκομείου, οι οποίοι προσφέρουν φροντίδα και στις μικρές Κυκλάδες, κάνουν μετακινήσεις συνεχώς στα νησιά. Η συμβολή τους αποκτά πρόσθετη σημασία σε έναν τόπο που οι αποστάσεις και οι γεωγραφικές συνθήκες δυσκολεύουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και αναγνωρίζει ο κ. Τσαντούλης την ευθύνη που συνοδεύει τις γρήγορες αποφάσεις, τις εφημερίες, τη διαχείριση των επιγόντων, μαζί με την αγωνία των γονιών όταν το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια. Απευθύνει έτσι ένα δημόσιο ευχαριστώ στους παιδιάτρους, στους νοσηλευτές και σε όλους όσοι στηρίζουν τη λειτουργία του παιδιατρικού τμήματος. Εγώ θα πω ότι χρωστάμε πολλά ευχαριστώ σε όλους αυτούς. Τους ανθρώπους που είναι μέσα στο νοσοκομείο, τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, γιατί ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν καθημερινά τον

0: κύριος Γεωργιάδης έκανε μία ανάρτηση και άφησε αιχμές για συναδέλφους του υπουργού που απουσίαζαν, λέει, από τη γιορτή για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χθες το απόγευμα έγινε αυτή η γιορτή. Επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Μάλιστα έγραψε ότι και ο ίδιος είχε υποχρεώσει, καθώς το πρωί της Δευτέρας ήταν στην Κάρπαθο για τα εγγένεια του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο. Και με ταξίδι μετά στην Κάλυμνο και έγραψε για τους απόντες από την εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή γιατί είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και σημείωσε ότι και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και την κοινή παρέα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, δεν είναι πάντα απαραίτητο να μπορεί κάποιος να δώσει το παρόν. Τέλος πάντων, okay, απόψεις είναι αυτές, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Θα σας πάω σε λίγο στο μυστήριο αυτό με το θάνατο της ερευνήτριας από πνευμονική πανόλη στην Σιβηρία, καθώς έχουμε και τις τοποθετήσεις δικών μας εδώ καθηγητών, του κυρίου Στρατάκη, του κυρίου Μαγιορκίνη. Να δούμε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Σπύρο, είσαι εδώ, εδώ είναι ο Σπύρος. Σπύρος Μάκαρης, δοξάστε, Σπύρος Μάκαρης.
1: Μεθυσμένη.
0: Πού είσαι εσύ, πού είσαι, όλο ταξίδια είναι αυτό το παιδί, όλο δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πέρα, εδώ, δεν σταματάει.
1: Μια κοιτάστα.
0: Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Καλημέρα στο Μιχάλη, το Βαμβακάρι, στη Μήλο και στα παιδιά του Παμιλιακού. Στο φίλο μου το Βασίλη τον Παπικινό που δεν ξέρω τι θα μαγειρεύσει κάθε μέρα, κάνει μια ανάρτηση, είναι μαχαιριά, στην καρδιά αυτές οι αναρτήσεις.
1: Λάθος πονάς, κατά λάθος γλιτώνεις σε μια λάθος πατρίδα. Έχεις γεννήθει.
0: Να, τραγουδάκι, ορίστε. Πω, γκρίνια, γκρίνια αυτός ο Μάκαρης. Πω,

γκρίνια, παιδί μου, σου λέω. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Δεν το ξέρω εγώ το μάκαρι. Πιάνει την κάμερα εκεί, πάει να καλύψει κάτι, να αυτό να κάνει μια εκδήλωση. Μην στέκεσαι εκεί, στέκεσαι αυτό. Ο ήλιος είναι κόντρα, το φως. Από εδώ, από εκεί, πέρα, εδώ,

κατάλαβες τώρα, κατάλαβες τώρα. Γύρισε φουριόζος, δεν ξέρω που ήταν, μάλλον στη Σαντορίνη ήταν πάλι. Έχουμε γκρίνιες. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή από το, πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μην ξεχάσω να ρωτήσω τι μαγειρεύουμε σήμερα, παιδιά. Πού πάμε να ψωνίσουμε, δεν το ρωτάω αυτό, αυτό απλά το καταθέτω. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ. Κάνουμε και ανακαίνιση, βεβαίως. Ομορφαίνουμε ακόμα περισσότερο, ναι. Πού γίνεται αυτό? Στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Τα My Market ομορφαίνουν ακόμα περισσότερο για να κάνουν το περιβάλλον ακόμα πιο ευχάριστο για όλους εμάς που πάμε και βρίσκουμε τα καλύτερα. Από ντελικατέσεν προϊόντα, από έτοιμα φαγητά να τα βάλεις κατευθείαν στο φούρνο που έχεις αγοράσει από τη Μήλια της Νάξου, να ψηθούν, να γίνουν μπουκιά και συγχώριο. Από τα λαχανικά και τα φρούτα που είναι από δικούς μας μπαξέδες εδώ Ναξιώτικους, άρα ξέρεις τι τρως. Από τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου που βρίσκεις μέσα στα σούπερ μάρκετ, My Market, τα καλύτερα αυγά του πλανήτη, τι να λέμε τώρα. Από τα κρέατα, τα ελληνικά, τα ελληνικότατα, έχουμε και τον Άξο Σμιτ που σε ρωτάνε τι θα μαγειρέψεις παιδί μου, να ξέρω τι κρέας θα σου δώσω. Τα πάντα όλα στα Supermarket My Market.

0: Ενενιντάρα TDK. Για τους παλιότερους. Ρωτάνε τα πιτσιρίκια τώρα τι ήταν αυτό, δα, ε? Εν τω μεταξύ, ακούς πιτσιρίκια να μιλάνε πλέον και δεν θες λίγο έτσι να μεταφραστεί τον θες.
1: Όταν ήρθαν τα CD και τα MP3 κάνανε φάση.
0: Ρε, καλώ την αγαπία την καρτεραδιώτησα.
1: Κασέτες μας ξεχάσει. Τότε

0: Είναι να θες να γράψεις τραγούδι σε κασέτα όπως κάνανε οι παλιότεροι, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά. Και να έχεις ραδιοφωνικό παραγωγό, άνθρωπο σαν τη Στουρνάρα, να μην αυτό να... Γαλιάνδρα ή Γαλιάνδρο. Εκεί να δεις, εκεί να δεις. Λοιπόν, πού είσαι Μάκαρη, Μάκαρη ακούς, ακούς. Είσαι εδώ, ακούς, για δώσε λίγο αυτό βάση, για δώσε βάση, δώσε.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα, 8 το πρωί, το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω, Μαρία, από το κρεβατί, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω, χιλιάω.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
4: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεων.

0: πήγαινε στην Αμάρ και αρτίζα να μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Αστροπελέκι.
2: Μάκαρι, άκουσες. Μαρία Καρτιμπελή έγραψε το κορίτσι. Έγραψε. Λέω, άμα σε ξέρει ο άλλος, άμα σε ξέρει. Πού είσαι, μάκαρι, θα σε χρειαστώ να ξέρεις, ε. Μα σου λέγε πότε πίνουμε καφέ, πότε τα λέμε, πότε αυτό. Άιντε πια, σταμάτα μπόλος μέσα σε ένα καράβι, είσαι πέρα, δόθε πάνω κάτω. Άιντε, άιντε, ξεμπέρδευε, άιντε.

0: Νίκο.
1: Καλό στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στην πυροσβεστική μας. Σε όλα τα παιδιά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλα αυτά τα παιδιά που... Εντάξει τώρα, τι να πούμε για τα παιδιά της πυροσβεστικής. Είναι ένας και ένας. Όλοι τους.

0: βαλίτσα.
1: Κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Στη βαλίτσα είπαμε χωράνε λίγα πράγματα, εξαρτάται τη βαλίτσα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως και να είναι η βαλίτσα, την ευτυχία θα τη χωρέσει μέσα, αρκεί να μην ξεχάσεις να την πάρεις μαζί σου. Γιατί άμα ξεχάσεις να την πάρεις μαζί σου, παιδιά, σκούρα τα πράγματα, πολύ σκούρα. Μάλιστα, λοιπόν, θα σας πάω σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψω για να δούμε λίγο εδώ τα δικά μας. Δεν σας μίλησα για αυτή την ιστορία στη Σιβηρία και το τι λέει ο κύριος Μαγιορκίνης και ο κύριος Στρατάκης, οι ειδικοί, οι καθηγητές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανησυχία, γενικότερη ανησυχία. Θα το δούμε λίγο το θεματάκι το συγκεκριμένο. Βασικά δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε, βρε καλό στον Ηλία το φίλο μου. Προηγούμενο ποιο ήταν τώρα, ρε Σιλία, τι είναι αυτά τώρα, τι γρίφη είναι αυτή, πρωί, το έχω ήδη κάψει, δεν πέρασε.

0: Λοιπόν, εδώ έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα με το φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος είχε καιρό να μου στείλει μήνυμα. Έχεις πάρει πάρα πολλές απουσίες, αλλά εσύ, εντάξει, στις δικαιολογώ τις απουσίες σου, είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά τώρα που μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς, Ηλία μου, θέλω καθημερινό παρόν. Διότι διαφορετικά θα έχουμε ιστορίες. Θα έχουμε ντράβαλα, θα έχουμε φωνές, θα έχουμε γκρίνιες, θα έχουμε ξέρεις τώρα, ξέρεις. Μην ξεχνιόμαστε, το μεσημεράκι, απογευματάκι, πάμε ελαιόλιθο. Πάμε να φάμε υπέροχα εκεί στην όμορφη αυλή της Ελένης της Μαράκη, που έχει φτιάξει μια κατάσταση πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, βασισμένη φυσικά όλο το σκηνικό στο γούστο της Ελένης της Μαράκη, και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελένη η Μαράκη έχει γούστο. Και όχι μόνο στο πώς διαμορφώνει ένα χώρο, στο τι συνθήκες έτσι δημιουργεί, αλλά και στις, έχει και μαγειρικές ικανότητες και είναι εξαιρετικές. Αν δεν έχεις φάει στον ελαιόλιθο, δεν μπορείς να έχεις άποψη, παιδιά. Ελαιόλιθος για τη μοναδική ατμόσφαιρα, για τα εξαιρετικά πιάτα, αποδικά μας προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, όλα εκεί γύρω-γύρω από τη Μονή. Στο δεκάλεπτο δηλαδή. Στο δεκάλεπτο πας και το βρίσκεις. Κόβεις την ντομάτα, κόβεις τη μελιτζάνα, κόβεις, ξέρω εγώ, το μαρουλάκι. Τώρα το φθινόπωρο, χειμώνα. Οι κοτούλες, ξέρουμε την κότα που έκανε το αυγό. Έχει όνομα. Τα κοκτέιλ, καλά, αυτό με τη μαστίχα που μου φτιάξε τις προάλλες, δεν υπάρχει αυτό το κοκτέιλ. Ελένη Μαράκη και ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη Μονή. Πηγαίνοντας τη Μονή, στο δεξί σας χέρι θα το δείτε, ένας υπέροχος χώρος. Περιτριγυρισμένος φυσικά από ελαιόδεντρα. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ακούστε λίγο κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία λέει, που παρατίθενται στο υλικό έτσι, που υπάρχει έτσι, διαθέσιμο, αποτυπώνουν ανακύκλωση στο 18,5% και τα φύ των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, που υπερβαίνει το 88% των αστικών αποβλήτων. Τα ποσοστά αυτά περιγράφουν την καταγεγραμμένη υστέρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως μέτρηση της τρέχουσας χρονιάς, αλλά αναφορά στο έτος τους. Οι γενικοί ευρωπαϊκοί στόχοι προβλέπουν προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 60% ως το 2030 και 65% έως το 2035. Για την ταφή, ο ευρωπαϊκός στόχος είναι ανώτατο ποσοστό 10% μέχρι το 2035 και όχι μέχρι το 2030. Το 2022 μόλις το 18% των αστικών αποβλήτων συλλέγονταν χωριστά σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος αυτού που βλέπω τώρα μπροστά μου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα βιολογικά αποβλήτα που αντιστοιχούν περίπου στο 37% του συνόλου και των οποίων η χωριστή συλλογή δεν έχει αναπτυχθεί σε εθνική κλίμακα. Υπάρχουν έργα που καθυστερούν, πόροι που δεν αξιοποιούνται πλήρως. Από τις 33 σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, 8 είχαν κατασκευαστεί και λειτουργούσαν, ενώ άλλες 4 προϋπήρχαν. Οι υπόλοιπες 25 βρίσκονται σε διάφορα στάδια μπυλοποίησης. Από 28 προβλεπόμενες εγκαταστάσεις βιοαποβλήτων λειτουργούσαν μόνο 3. Ενώ για την περίοδο 2014 με 2020, δηλαδή 6 χρόνια, η Ελλάδα αξιοποίησε το 76% των διαθέσιμων κονδυλίων πολιτικής συνοχής για έργα αποβλήτων έναντι του 91% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ναι, πολλές εκκρεμότητες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πάντως, το κόστος της μη συμμόρφωσης έχει ήδη αποτυπωθεί σε διαφορετική υπόθεση. Για το Χιτά στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου επιβλήθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ και 12.500 ευρώ ημερησίως μέχρι τη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση. Οι κυρώσεις δεν αφορούν τη νέα παραπομπή για τους 66 Χιτά. Άρα τι συμπεραίνουμε? Συμπεραίνουμε ότι οι 66 Χιτά φέρνουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά.

0: Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Μας αγαπώ.
0: Δαμιανίδης Παύλος και Παπαλέξη Κατερίνα. Τι να πω, τι να πεις. Έχουνε φιλαράκι το οποίο μου μαθαίνει και καινούργια έτσι, τραγούδια και αυτό καινούργια. Δεν είναι καινούριο, είναι προ πενταετίας έχει κυκλοφορήσει αυτό. Αλλά πού να τα παρακολουθήσεις όλα, πού να τα τρέξεις όλα, πού να αυτό. Ευτυχώς έχω και εσάς τους ρεπόρτερ μου εκεί έξω και βοηθάτε. Καλημέρα ξανά Ηλία, καλημέρα Θανασία. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Ο Υπουργός Υγείας παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έντονη ανησυχία φυσικά κάθε αναφορά και κάθε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, από τη Ρωσία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχετικά με το θανατηφόρο κρούσμα πνευμονικής πανόλης σε 28χρονη ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ιατροβιολογικών Ερευνών στη Σιβηρία. Ένα γεγονός το οποίο από χθες έχει λάβει διεθνείς και πολύ ανησυχητικές διαστάσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος παραμένουν και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τα οποία απέφυγαν, τουλάχιστον για χθες, οποιαδήποτε σχετική δημόσια τοποθέτηση για το θέμα το συγκεκριμένο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τέλος πάντων επέμεναν κάποια μέσα ενημέρωσης να έχουν μια δήλωση από μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Στρατάκης, ο καθηγητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης. Είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέος διευθυντής ερευνών του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ. Διαχειρίστηκε διαρροές και παρόμοια προβλήματα εκεί τη δεκαετία από το 2010 μέχρι το 2020. Εξηγεί ότι είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για το ίδιο το εργαστήριο και το προσωπικό του, καθώς φαίνεται ότι από το εργαστήριο διέρευσε το επίμαχο βακτήριο. Όπως φαίνεται, ό,τι είχε συμβεί με το νέο κορονοϊό και το εργαστήριο ιατροβιολογικών ερευνών στη Γιουχάν της Κίνας. Και εκεί φαίνεται ότι διέρευσε ο κορονοϊός, μολύνοντας το προσωπικό του εργαστηρίου πρώτα. Σε αντίθεση με τον κορονοϊό, δεν θα ανησυχούσα τόσο για τον ευρύτερο πληθυσμό, γιατί η πνευμονική πανόλη δεν μεταδίδεται εύκολα. Αλλά η κατάσταση είναι ενδεικτική σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας στο εργαστήριο. Πρέπει να κλείσει για ένα διάστημα το εργαστήριο, να ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι εκεί, είπε ο κ. Στρατάκης, να δουν τις διαδικασίες από όπου διέρευσε το βακτήριο. Όλα αυτά πρέπει να διενεργηθούν τάχιστα και με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Από την άλλη, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Μαγιορκίνης, είπε ότι εάν κατασκευάσουμε αεροζόλ, τότε μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το βακτήριο της πνευμονικής πανόλης για την ανάπτυξη βιοτρομοκρατίας. Πάντως, από τη διαρροή της πνευμονικής πανόλης στο εργαστήριο της Σιβηρίας, δεν περιμένουμε να έχουμε κάποια σχετική επιδημία στο γενικό πληθυσμό. Προϋποθέτει αυτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο συνθήκες υγιεινής του 18ου αιώνα για να αναπτυχθεί μια συμβατική επιδημία στο γενικό πληθυσμό. Και τέτοιες συνθήκες υγιεινής δεν περιμένουμε να έχουμε σήμερα στο γενικό πληθυσμό, ο οποίος γυτνιάζει με το επίμαχο εργαστήριο στη Σιβηρία. Αυτά λένε οι ειδικοί. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι λοιπόν στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο όλο αυτό, διότι δεν εξαπλώνεται όλο αυτό τόσο εύκολα. Σε κάθε περίπτωση, η ανησυχία είναι ανησυχία όμως, έτσι.

0: αποτυχία.
1: Τον Παύλο Πιέρο τον ξέρετε, έτσι. Τον ξέρουμε, τον έχουμε ξαναδεί στην Άξο, τον έχουμε απολαύσει. Το Γιάννη το Φραγκίσκο εννοείται ότι τον ξέρουμε. Αχ, τι σου έχω μαζεμένα, Φραγκίσκο, τώρα θα σε δω από κοντά, θα σου πω εγώ, θα δει τι θα πάθει. Μου είχε τάξει φέτος το καλοκαίρι να μου φέρει τσαφούλια εδώ στην Άξο, αλλά δεν.
0: Πιο χαμηλά, μαζί σου κι άλλο.
1: Λοιπόν, ο Παύλος και ο Γιάννης, δικά μας παιδιά, έκαναν τις παραστάσεις τους εκεί στη Ρόδο και ετοιμάζονται με μια βαλίτσα να έρθουν εδώ στα νησιά τα δικά μας και μάλιστα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε 8 παραστάσεις, 8 διαδοχικές βραδιές, οι 4 στις μικρές Κυκλάδες και οι υπόλοιπες 4 εδώ στην Άξο από σήμερα που ο μήνας έχει 6 μέχρι την Τρίτη που μας έρχεται, στις 13 του μήνα δηλαδή, με κοινή ώρα έναρξης των παραστάσεων στις 8 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο. Τι είναι τώρα αυτό? Στη βαλίτσα τους χωρούν χαρακτήρες που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας. Ένας άντρας απορροφημένος από τους οικονομικούς όρους, τον τζόγο και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που αφήνει την προσωπική του ζωή στο περιθώριο. Ένας μετανάστης που πουλά τριαντάφυλλα, αντιμετωπίζει προσβολές και διεκδικεί να τον δουν ως άνθρωπο που αισθάνεται, που αγαπά, που πονά. Ένας άλλοτε μεγάλος πρωταγωνιστής της πίστας που έζησε το όνειρό του και τώρα μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Οι δύο ηθοποιοί λοιπόν ενσαρκώνουν αυτούς και άλλους χαρακτήρες σε μια παράσταση με γέλιο, με ανατροπές, η οποία προσεγγίζει τις κοινωνικές δυσκολίες μέσα όμως από το χιούμορ. Και σύμφωνα με την περιγραφή των συντελεστών, ο στόχος είναι να ενθαρρύνουν το κοινό να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες με δύναμη, με αισιοδοξία, με ελπίδα και ανυποταγή. Απέναντι στο σώπα, η παράσταση προτάσει το μίλα, δίνοντας χώρο στην έκφραση και στην ενεργή στάση απέναντι στην καθημερινότητα. Περιλαμβάνει αναφορές στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και στην προσφορά της στον κόσμο. Για ακούστε τώρα τις παραστάσεις, πότε θα μπορέσουμε και πού να τις παρακολουθήσουμε. Σήμερα στη Δονούσα, στο Πνευματικό Κέντρο Τιμίου Σταυρού. Ακούστε ταξίδια που έχουν να κάνουν τα παιδιά. Αύριο Κουφονήσι, στην αίθουσα πολιτισμού και αθλητισμού. Στις 8 του Οκτώβρη, μεθαύριο δηλαδή, στη Σχοινούσα, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Φιλαρέτου Αγίου Αντωνίου. Στις 9 του μήνα, στην Ηρακλιά, στο Γυμνάσιο. Το Σάββατο, 10 Οκτώβρη, στο Φιλότι Πολιτιστικό Κέντρο. Ναι, το Σάββατο. Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Φιλωτητών Νάξο, στη Βιβλιοθήκη Ανομερίτη. Στις 11 του μήνα, στην Κομιακή, στο Πνευματικό Κέντρο Κορονίδα. Στις 12 του μήνα εδώ στη χώρα της Νάξου, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, στο Δημαρχείο δηλαδή. Και τέλος την ερχόμενη Τρίτη στις 13 του μήνα, Τρίτη και 13, στις Τρίποδες, στο Δημοτικό Σχολείο. Ξαναλέω, όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8 το βράδυ, διαρκούν 75 λεπτά και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Παύλος Πιέρος, Γιάννης Φραγκίσκος. Πάρα πολύ όμορφο. Θα το απολαύσουμε. Εννοείται ότι θα δώσουμε το παρόν. Ταξίδια που έχουν να κάνουν. Θα έχει καλό καιρό όμως.

0: Λοιπόν, παιδιά, ένα θέμα που έτσι είναι, υπάρχει πάρα πολύ όμορφο, έχει ενδιαφέρον από τον βράχο της Αμοργού. Ξέρετε ποιος είναι ο βράχος της Αμοργού, αναφέρομαι στην Χοζοβιώτισσα. Η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου. Η επίσημη υποδοχή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στις 6 μπροστά από το διοικητήριο στο κέντρο της πόλης. Η εικόνα, προερχόμενη από την ομώνυμη μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας Αμοργού και Νήσων, θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να την προσκυνήσουν και η υποδοχή ανακοινώνεται και από τον ίδιο τον ναό.
1: Στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου, αρχή καλοκαιριού, μήνας Ιούνις ήταν, τα χείλη σου το σ' αγαπώ που στα Χανιά μου είπαν, σε πήγα κάστρο.
0: Έχουμε και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 28 Οκτωβρίου είναι μια γιορτή η οποία έχει ως επίκεντρο, έτσι, το επίκεντρο είναι η Θεσσαλονίκη, λόγω και της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, ο πολιούχος της συμπρωτεύουσας. Την Κυριακή λοιπόν 25 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής του πολιούχου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 με τον όρθρο και την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδη κυρίου Χρυσοστόμου. Θα ακολουθήσει στις 11.30 λιτάνευση των εικόνων της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας και του Αγίου Δημητρίου μαζί με τα ιερά λείψανα του Πολιούχου. Η διαδρομή θα ακολουθήσει τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου, Εγνατία, Αγίας Σοφίας και Αγίου Δημητρίου. Ένα μοναστήρι το οποίο έγινε σύμβολο της Αμοργού, μια εικόνα την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ στις Κυκλάδες. Και να, που νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα, η οποία γιορτάζεται στο νησί της Αμοργού, να θυμίσω, στις 21 Νοεμβρίου, έτσι. Τους στίχους έχει γράψει η Αγγελική Ψακή Κοβέου, τη μουσική ο Γιώργος Δεσποτίδης. Θα ακούσουμε βιολί από τον Παντελή Δεσποτίδη και στο τραγούδι είναι η Άλκης της Τόγια. Θέλετε να το ακούσουμε? Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό το τραγούδι, αλλά εγώ όταν το άκουσα πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Για πάμε.

θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, ο οποίος είπε ότι χρόνια είμαι μακριά από την Αμοργό, αλλά το μυαλό μου είναι πάντα εκεί, σε αυτό το βράχο.

0: Δεν είναι υπέροχο τραγούδι, δεν είναι εκπληκτικό. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν το άκουσα. Να επαναλάβω, τους στίχους έχει γράψει η Αγγελική Ψακή Κοβέου. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος ο Δεσποτίδης. Το βιολί είναι ο Παντελής ο Δεσποτίδης, γιατί πρέπει να τα λέμε, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και το ερμηνεύει εκπληκτικά η Άλκης της Στόγια. Η εικόνα λοιπόν της Παναγιάς θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη. Πολύ όμορφο αυτό. Και με αυτά και με αυτά, να που φτάσαμε στα 5 σχεδόν λεπτά πριν από το ακριβώς τις ώρες και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αυτής της Τρίτης που ο μήνας έχει 6. Να θυμίσω ότι κοντά μας ήταν και σήμερα η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το Φούρνο Λαγογιάννη, εκεί όπου ξεκινάμε την ημέρα μας κάθε μέρα και δεν έχουμε περιθώριο να την ξεκινήσουμε άσχημα. Όταν ξεκινάς με Φούρνο Λαγογιάννη, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να πεις ότι ξεκινάς άσχημα την ημέρα σου. Συνεχίζουμε με την πτηνοτροφική Νάξου εκεί στα επιλεγμένα σημεία στην Νάξο και στην Αθήνα, όπου βρίσκουμε τα αυγουλάκια τα υπέροχα από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στα κτήματα στο Αγερσανί. Ερχόμαστε στη Μήλε της Νάξου διότι χρειαζόμαστε πολλά για το σπίτι μας και θα τα βρούμε, θα βρούμε τα καλύτερα. Ναι, αγαπία, ήταν υπέροχο το τραγούδι. Θα το ξαναβάλουμε, θα το ξανακούσουμε την Παναγιά της Αμοργού. Και αύριο μέρα είναι.
1: Το ίδιο.
0: Πάμε στον Ελαιόλιθο γιατί πρέπει να τρώμε και καλά. Ναι, μου έστειλε ο φίλος μου ο Μιχάλης. Για κάτσε τώρα, γιατί περίμενε. Πού είσαι, Μιχάλη, πού είσαι, Μιχάλη. Ω, δεν έχω πάρει μήνυμα από τον Μιχάλη, πού είσαι. Πού είσαι, πρόεδρε, πού είσαι, προεδράρα, πού είσαι. Μήλος, παιδί μου, μήλος.

0: Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Τριανταφύλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο θα είμαστε ξανά εδώ, αυτό τα πρωινά μας, πρώτα ο Θεός, εδώ, 8 με 10. Στο γαλάζιο να ξεχάσω. Εσείς που μιλάτε πολύ, γιατί εγώ δεν μιλάω πολύ. Μιχάλη, πες παιδί μου, πες. Δεν έχω δίκιο. Ποιος μιλάει? Messenger. Πού μου στείλε, παιδί μου, πού μου στείλε?
1: Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου.
0: Α, να, το πήρα. Και από μένα, Μιχάλη μου, για όλη τη Μήλο, την αγαπώ τη Μήλο, την αγάπησα. Πρώτη φορά πήγα στη Μήλο φέτος και την αφορμή μου την έδωσε ο Σπύρος και ο Μιχάλης. Όταν λέμε Μιχάλης, εννοούμε ο πρόεδρος, έτσι. Ένας είναι, Παμιλιακός. Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου της Μήλου, ο Παμιλιακός που δεν ασχολείται μόνο με τα αθλητικά. Όλα και όλα. Εδώ, τι έχει να κάνει με το κοινό καλό, με την υγεία, με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με το εμείς και όχι το εγώ, το εμείς. Πίσω από αυτές τις λέξεις, τσαφ, πετάγει το Μιχάλης ο Παπαμακάρης. Τώρα ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω πολύ καλά. Να σε καλά βρε Μιχάλη, να σε πάντα καλά. Και εσύ και όλη η υπέροχη παρέα εκεί. Λοιπόν, ανανεώνω για αύριο το πρωί. 8 η ώρα θα είμαστε εδώ να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ανοίξουμε το μικρόφωνο. Εύχομαι, ελπίζω, αισιοδοξώ, πάντα αισιόδοξη προσπαθώ να είμαι, να έχουμε καλές ειδήσεις, καλά νέα να σας μεταφέρουμε. Εσείς συνεχίζετε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101 και 3. Πολύ σωστά συντονισμένοι κάθε μέρα.
1: Ήταν το γέλιο σου παράξενο σαν κλάμα.
0: Και θέλω να μην ξεχνάτε τα βασικότερα, παιδιά, ναι. Τι σας λέω κάθε μέρα, μόλις κλείνουμε την εκπομπή, για να μην ξεχνιόμαστε. Προσέχετε να ντύνεστε καλά. Δηλαδή, να φοράτε χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να βγαίνετε έξω, να λέτε καλημέρα και να το νιώθετε. Και αυτός που είναι απέναντί σας, να το εισπράττει αυτό. Το μέρα δεν λέει τίποτα. Το καλημέρα όμως λέει πολλά. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο Τολιανό και σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά για να μιλήσουμε και για τις εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, έτσι, της POX. Της οποίας είναι και μέλος πλέον ο κύριος Κατσαράς. Θα τα πούμε το μεσημέρι αυτά. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάτιλα με χαμομήλι 2,59. Excellence Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: αγάπη.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό σας πρωινό. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το υγειοπελαγητικό ραδιόφωνο. Αγάπη. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν του σταθμού μας, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος.
0: Αγάπη μου βρίσκω.
1: Ο καιρός βελτιωμένος σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες. Έχει ανέβει και λίγο η θερμοκρασία και εδώ στην Άξο και στα Δανησιά. Και εμείς ξεκινάμε και σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες. Ελάτε και αυτό το πρωινό του Οκτώβρη και αυτό το πρωινό του φθινοπόρου εδώ στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας να ταξιδέψουμε στα κύματα του Αιγαίου. Σκάφος, το Καλημέρα Κυκλάδες, η δική σας εκπομπή. Επί 37 χρόνια είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, κοντά σας. Ελάτε να αρμενήσουμε και αυτό το πρωί στα κύματα της ελληνικής λίμνης του ελληνικότατου Αιγαίου πελαγούς μας. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, βράχος, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihonmail.gr. Μαζί μας και η νέα γενιά της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και τον Τριανταφυλλό, ένα ζεστό, ένα ανθρώπινο, ένα δημοκρατικό, νησιώτικο Καλημέρα Κυκλάδες. Βρισκόμαστε. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Δεκαετίες δίπλα σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θερμάνσης για χειμώνα καλοκαίρι. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το σπίτι σας. Αλλά συσκευές και για το ξενοδοχείο σας. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλι σημαίνει εγγύηση και καλές τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μίλε, Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung. Μαρούλι σημαίνει χαμηλές τιμές και καλύτερες μάρκες. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στη Μαρούλη θα το βρείτε. Όλα τους κάβους, βήρα τις άγκυρες και ξεκινάει το Καλημέρα Κυκλάδες

Εμπούμε από την πανέμορφη πορτάρα μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Ό,τι για τους Αθηναίους είναι ο ιερός ναός της Ακρόπολης, για μας τους αξώτες είναι η πορτάρα μας. Η πορτάρα μας, η γρότα μας, τα παλάτια μας, η πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Για θαυμάστε, θαυμάστε την πορτάρα. Θαυμάστε το κάστρο, τη σχολή Ουρσουλινών, την παλιά πόλη της χώρας με τα υπέροχα σοκάκια, την υπέροχη παραλία μας, αχ αυτή η παραλία μας, η ωραιότερη παραλία του κόσμου. Θωρείς και καμαρώνεις το πέλαγος, την Ερτιδιώτισσα σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξος, το νησί του Θεού Διόνυσου. Νάξος, και μόνο που το λες, ανοίγει η ψυχή σου.

103 FM λοιπόν, ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Θα ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Ήλιος ανέτειλε στη Θάσο μας στις 7 και 19 το πρωί και θα δύσει στο νοτιότερο νησί, τη Γάβδο μας στις 6 και 56 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι και η Θάσος και η Γάβδος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Θωμά Αποστόλου, Ερωτηίδος, Μακαρίου Νέου, διαβάζουμε στο ημερολογιό μας.

0: στον
1: έρωτα. Ημεροφάνεια στην Άψο και στις Κυκλάδες και άνοδο της θερμοκρασίας λοιπόν. Ο καιρός είναι θαυμάσιος σήμερα. Μια καλημέρα και στους ντόπιους, μια καλημέρα και στους τουρίστες μας που βρίσκονται στην Άψο μας αλλά και στις άλλες Κυκλάδες μας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ακόμα εδώ στην Άψο αλλά και στα άλλα Κυκλαδονησιά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κάποιες ώρες στον Καβοντόρο ίσως και 6. Μάπτυση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σήμερα μικρή άνοδο και εδώ στην Άψο και στη χώρα και στην Απείρανθο και στο Φιλότι μας.

0: Βουλή.
1: Να πούμε ότι συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο διαζώσεις αλλά και με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που βλέπω εδώ στην ημερήσια διάταξη που μου έχει στείλει ο πρόεδρος είναι ο καθορισμός πλαισίου ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο, η 7η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού, καθώς και η παρατάση συμβάσεων μίσθωσης χώρων, στάθμευση στις δημοτικές κοινότητες της χώρας Νάξου, Βίβλου, Γλυνάδου και Γαλανάδου. Στην ημερήσια διάταξη βλέπουμε τη σύναψη δημόσια σύμβαση για υπηρεσίες καθαριότητας λιμενικών εγκαταστάσεων, χερσαίων ζωνών, λιμένων και εξομοιούμενων ζωνών του Δήμου, καθώς και η σύμβαση για τον καθαρισμό υδατοδεξαμενών στις δημοτικές κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί επίσης το θέμα των δημοτικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός του τάφου της Ειρήνης Κοντογιάννη Λενέκη στο απαραθήτικο κημητήριο ως τάφου ιστορικού προσώπου και η διατήρησή του ως μόνιμου τόπου μνήμης και τιμής. Με αυτά τα 21 θέματα λοιπόν την Παρασκευή θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2: Γδίσου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου ο χωρισμός
1: την...
2: Και
1: από την Άξο στη Σύρο, η Σύρος που θα τιμήσει την 11η Οκτωβρίου για την απελευθέρωση από τα φασιστικά ναζιστικά στρατεύματα. Την ημέρα απελευθερώσεως του νησιού της Σύρου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τιμά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων. Η 11η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 1997 ως ημέρα τιμής τους ήρωες του νησιού, ενώ το κτήμα Χαρτουλάρη έχει χαρακτηριστεί χώρος θυμάτων κατοχής. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν γενικό σημειοστολισμό και φωταγώγηση δημοσίων κτηρίων, ενώ στις 10 το πρωί θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Μετά τη δοξολογία, ο Δήμαρχος

0: σαλπάρω.
1: Η μερίδα έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, κράτησε 4 ώρες. Είχαμε επιστημονικές εισηγήσεις με πολιτικές τοποθετήσεις. Και βεβαίως από όλα αυτά προέκυψε ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ έως τις 13 Νοεμβρίου. Κοίταμε. Να πούμε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην Πέδνο του Αιγαίου, η οποία αποφάσισε επίσης προσφυγή στο ΣΤΕ, ενώ ο Δήμος Νάξου και ο Δήμος Άνδρου προτάθηκε να καταθέσουν ξεχωριστές προσφυγές. Στην ημερίδα μίλησαν ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Ηλίας Τατσιόπουλος, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτελιέρης, ο Αλέξανδρος Μαβής και η δόκτωρ Αγγελική Καλή Αντωνίου, ενώ στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου για τα θέματα ΑΠΕ θα συμμετέχει ο περιβαλλοντολόγος Βασίλης Θεωνάς.

ραδιοφωνία Κυκλάδων ενώνουμε τη φωνή μας και με τη φωνή του Δημάρχου, του Δημήτρη του Γιάννου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών κοινοτήτων και λέμε ένα όχι στις ΑΠΕ.

διοικητής του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξο, ο φίλος μου ο Μιχάλης Τσαντουλής. Δίνει τα συγχαρητήριά του για το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Τη σημαντική προσφορά του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου Νάξου και των ανθρώπων που το στελεχώνουν αναδεικνύει με δημόσια τοποθέτησή του αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου Μιχάλης Τσαντουλής. Με αφορμή τις δεκάδες επιστολές και τα μηνύματα ευγνωμοσύνης που φτάνουν κατά καιρού στο νοσοκομείο από γονείς, τόσο μόνιμους κατοίκους όσο και επισκέπτες της Νάξου μας, ο κ. Τσαντουλής στέκεται ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη που έχει καταφέρει να χτίσει το παιδιατρικό τμήμα με τις οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η προσφορά των τεσσάρων παιδιάτρων δεν περιορίζεται στην Άξο, καθώς με μετακινήσεις στηρίζουν και τις μικρές Κυκλάδες, καλύπτοντας ανάγκες σε περιοχές όπου οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες καθιστούν την παροχή υγειονομικής φροντίδας ακόμα

που ήταν στη Σύρο μας, ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τιμήθηκε στη Σύρο από την ομάδα του Φίνικα Σύρου για την προσφορά του, για τα χρήματα που έχει δώσει ο Γιάννης Βρούτσης ως υπουργός αθλητισμού για να γίνουν τα μεγάλα αθλητικά έργα και στη Σύρο και στις άλλες Κυκλάδες. Ο κύριος Γιάννης Βρούτσης παρέλαβε το βραβείο του, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους δεκάδες παριστάμενους που βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα. Και ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Φίνικα και η κυρία Δώρα Καρτάνου, η τέρα ως πρόεδρος, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια.

παιδιά, για τον κύριο Γιάννη Βρούτσι και για τα χρήματα που δίνει η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Υπουργείο Αθλητισμού για αθλητικά έργα στις Ήρωες και Κλάδες και σε όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης Βρούτσις είπε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος κάνουν ό,τι μπορούν εδώ για τα Κυκλαδονησιά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι την επόμενη ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσις είχε συνάντηση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Ήρου της Νέας Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, τον Στάθη τον Μπαρμπούνη, με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Ήρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σκοπελίτη, αλλά και με άλλα μέλη της τοπικής οργάνωσης Ήρου της Νέας Δημοκρατίας.

ο Γιάννης Αυρούτσης συναντήθηκε με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και με ανθρώπους του αθλητισμού. Αυτά για την επίσκεψη Σάββατο και Κυριακή εδώ στη Σύρο του Υπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Αξώτη, του Κυκλαδίτη, του δικού μας του Γιάννη του Βρούτση.

μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και εννοούν συνεχώς με τηλεοπτικά νέα, ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

0: αποκλειστική συνέντευξη στις 9:30 στο kekladaslive.gr και στην εκπομπή Κεκλάδας Πρόσωπα Συνέντευξης έδωσε ο βουλευτής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης. Μπαίνετε στο kekladaslive.gr να διαβάσετε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιάννης Βρούτσης μίλησε στις 9:30 και στο kekladaslive.gr για όλα τα θέματα. Και όπως γράφει σε μνή, μια αποκλειστική συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Κυκλάδες παρουσιάζει το kekladaslive.gr στο πλαίσιο της εκπομπής Κυκλάδες Πρόσωπα Συνέντευξης. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μίλησε αποκλειστικά και μέσα από την εκπομπή απευθύνθηκε στους πολίτες των Κυκλάδων. Ο Γιάννης Βρούτσης τοποθετείται σε αυτή τη συνέντευξη για ζητήματα που αφορούν τα νησιά, τον αθλητισμό και την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών. Παράλληλα αναφέρεται στη Σύρο αλλά και συνολικά στις Κυκλάδες με τις οποίες διατηρεί διαχρονικά στενή πολιτική και προσωπική σχέση. Μπαίνετε λοιπόν στο kekladaslive.gr και διαβάζετε την τηλεοπτική συνέντευξη του Υπουργού μας του Γιάννη Βρούτση αποκλειστικά στο kekladaslive.gr και στις 9.30 φιλίδου. Άλλα θέματα στο kekladaslive.gr. Σύρος, νέο διεθνές project στα ναυπηγεία ONEX. Αναβαθμίζονται τα ναυπηγεία της Σύρου. Σύρος, πανηγύρι του Αγίου Φραγκίσκου στην Αζόλυμνο χθες. Γιάννης Βρούτσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βρούτσης έγραψε και είπε μια ολόκληρη ζωή γεμάτη αγώνες για αρχές αξίες με πηξίδα την Ελλάδα μας. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το μήνυμά του ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στο kekladaslive.gr και στις 9.30 φιλίδου στάθηκε στις αρχές και τις αξίες που όπως σημείωσε συνοδεύουν την πορεία της παράταξης συνδέοντας την επέτειο με την προσφορά στην Ελλάδα.
1: Στο παραπέντε ρίτα ρητάκι.
0: Κύμολος πανηγυρικός εσπερινός για την οσία πελαγία. Συγγνώμη, για την οσία μεθοδία. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα λέει σε μνή 30 φιλίδου και κατάνοιξη τελέστηκε στην Κύμολο ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν της οσίας μεθοδίας της Αγίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, την πίστη και την παράδοση της Κυμόλου. Πλήθος πιστών συμμετείχε στον εορτασμό αποδίδοντας τιμή στην οσία μεθοδία η οποία κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά και τη συνείδηση των Κυμολιατών. Ο πανηγυρικός εσπερινός αποτέλεσε και φέτος μια ξεχωριστή στιγμή για την τοπική κοινωνία με τους πιστούς να ενώνονται σε κλίμα προσευχής και συγκίνησης. Και καταλήγει σε μνή 30 φιλίδου στο ρεπορτάζ της από την Κύμολο. Χρόνια πολλά στην Κύμολο και σε όλους τους Κυμολιάτες η οσία μεθοδία να χαρίζει υγεία, δύναμη και ευλογία σε κάθε οικογένεια.
1: Ψηλά και την ψυχή στα πόδια.
0: Από το χωριό της Αζολύμνου στη Σύρο, φίλοι ακροάτρια, ευχαριστούμε το kekladaslive.gr και την κόρη σας στη Σεμνή που πρόβαλε, μου λέει, το πανηγύρι του Αγίου Φραγκίσκου εδώ στην Αζόλυμνο. Ελλάς Σύρου, πολύτιμος βαθμός στη Θεσσαλονίκη, 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β' και τέταρτη θέση. Αυτά και άλλα πολλά στο kekladaslive.gr, το site που έχει ανθρώπους, συνεργάτες, ανταποκριτές και στα 24 Κύκλαδο νησιά. Το site που είναι δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο. Για να είσαι ενημερωμένος, διαβάζεις και βλέπεις kekladaslive.gr, το μοντέρνο, το σύγχρονο, το ευρωπαϊκό site των Κυκλάδων μας.

0: ακόλυτη. Πιο χαμηλά.
1: Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κίμολο για την εορτή της Οσίας Μεθοδίας. Τα χρόνια πολλά.
0: Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο.
1: Στο φίλο το Μιχάλη τον Τζαντουλή της καλημέρας μας.
0: Λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κατερίνα του Μονογιού που είχε τα γενέθλιά της
0: μας φορά.
1: Και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Είχε μια μανία με
1: Κατερίνα Μονογιού, η οποία δέχτηκε πρόταση γάμο από τον Ιταλό σύντροφό της, τον Φαμπίο Τσικάλα.

0: Ο Φάμπιο Τσικάλα, ο οποίος είναι Ιταλός και ζει τα τελευταία χρόνια στη Μύκονο και έχει γνωστή πιτσαρία στο νησί. Ο Φάμπιο της προσέφερε το δαχτυλίδι και εκείνη του απάντησε «Yes, I do». Γνωρίζουμε πότε θα γίνει και ο γάμος, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε. Στην καλή μας οικογενειακή φίλη, την Κατερίνα Τιμονογιού, και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού, ο Μιχάλης Ομαρούλης, και ο Στέλιος Ομαρούλης, ο γιος του, και όλοι μας ευχόμαστε να ζήσει. Κατερίνα, να ζήσεις. Και πολύ χρόνη. Καλημέρα στη βουλευτήνα μας και πάνω απ' όλα καλή μας φίλη, την Κατερίνα Τιμονογιού.
1: Το πρώτο μας παιδί.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr στην τελική ευθεία, λέει, περνάει η διαδικασία για την ανανέωση μέρους του στόλου οχημάτων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ενέκρινε το σχετικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 701.765 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για την προμήθεια νέων ηλεκτρικών οχημάτων και των απαιτούμενων υποδομών φόρτισης. Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο για τη Δημοτική Συγκοινωνία στην Ερμούπολη. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αγορά ενός μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου, το οποίο θα ενταχθεί στη Δημοτική Συγκοινωνία. Το νέο όχημα θα προσθεθεί στον υπάρχοντα στόλο που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις Ερμούπολη και Άνω Σύρο, λέει η Σεμνή, ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών με πιο σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Η προμήθεια των νέων οχημάτων εντάσσεται στην προσπάθεια σταδιακής ανανέωσης του δημοτικού στόλου και περιορισμού της εξάρτησης από

για την δημοτική συγκοινωνία εδώ στη Σύρο. Να πούμε ένα μπράβο και στην Ελλαδάρα μας, στην εθνική μας, 0-0 με τους Γερμαναράδες στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Μίλησε η ελληνική ψυχή μπροστά σε χιλιάδες Μακεδόνες. 0-0 οι Γαλανόλευκοι. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άτυχος πάλι ο Παναθηναϊκός, αφού τραυματίστηκε ο Γκαρσία, κυρίες και κύριοι, παίζοντας με την εθνική του, την ομάδα του, τον Μπάγκο. Έτσι ο μεγάλος τυχερός Ολυμπιακός, αφού χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία, μέσα στο

Κύριος Αξώτης και Ολυμπιακός στέλνει αξώτικες καλημέρες. Εγώ τον μόνο που φοβόμουν να μου λέει για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα που δεν θα παίξει, τελειώσαμε. Πιστεύω, μου λέει, 2 με 3 παστελάκια μέσα στο Καραϊσκάκης για να καταλάβουν τι σημαίνει Ολυμπιακός και τι σημαίνει Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Γκαρσία θα μας έκανε ζημιά, μου λέει. Είμαστε τυχεροί που δεν θα παίξει ο Γκαρσία. Και έτσι, μου λέει, πιστεύω ότι για το θρύλο ανοίγει ο δρόμος για μια μεγάλη νίκη στο Γεωργίος Καραϊσκάκης.

Μάη Γκαρσία που δεν χάνει μόνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η θλάση στο δικέφαλο πρώτου βαθμού αφήνει τον Λιβάη Γκαρσία εκτός. Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι του προγράμματος του Παναθηναϊκού, με τέσσερις αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη να βρίσκονται μπροστά. Η θλάση πρώτου βαθμού που υπέστη ο Λιβάη Γκαρσία στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες, δημιουργώντας μια σημαντική απουσία και μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο παιχνίδι που θα χάσει δεδομένα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σίγουρα τυχερός ο θρύλος, η τύχη χαμογελάει και πάλι στον Ολυμπιακό. Το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό αμέσως μετά για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι καλούνται να δώσουν τρεις αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, κάτι που αυξάνει και τις απαιτήσεις στη διαχείριση του ρόστερ από τον Ίστρου. Στις 15 Οκτωβρίου το Τριφύλι υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΑΚΑ, ενώ τρεις μέρες αργότερα ακολουθεί εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα. 22 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το απαιτητικό ευρωπαϊκό ταξίδι για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ, παιχνίδι στο οποίο επίσης ο Γκαρσία αναμένεται να μην παίξει. Έτσι, με βάση τον αρχικό χρόνο αποκατάστασης, ο 28χρονος αναμένεται να χάσει κατά σειρά τα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Αστέρα Τρίπολης και Καϊράτ. Ο Λανός τεχνικός του Τριφυλιού θα χρειαστεί επομένως να αναπροσαρμόσει τις επιλογές του σε 4 διαδοχικά παιχνίδια πριν αρχίσει να εξετάζεται η επιστροφή του ποδοσφαιριστή στην ενεργό δράση. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός τον έχει χτυπήσει η ατυχία πολλές φορές και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, και μην ξεχνάμε μεγάλους τραυματισμούς, αλλά και φέτος έχασε τον Ίγκασον, έχασε όλη τη χρονιά ο Ίγκασον. Μην ξεχνάμε τον τραυματισμό του Καλάμπρια, μην ξεχνάμε τον τραυματισμό του Κρίστιανσεν, πέρσι του Ντέσσερς, πήγε να παίξει με την εθνική του ο Ντέσσερς και έχασε 8 μήνες. Η ατυχία χτυπάει τον Παναθηναϊκό. Η τύχη βέβαια χαμογελάει πάντα στο θρύλο και στο Βαγγέλη Μαρινάκη, που αυτό που ενδιαφέρει

Καλημέρα από μια πολύ καλή φίλη, από Σύρο, την ευχαριστούμε. Και μια καλημέρα από τη Μάρπισσα. Καλημέρα σε σένα, στη γυναίκα σου και στην κόρη σου. Μου λέει πάντα έχουμε εδώ στη Μάρπισσα ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μας Μάρπισσα. Μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη Αμοργό. Αμοργιανές καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Αμοργό.

ώρες πριν το μεγάλο αντίο στην Εθνική Αργεντινή στο πλαίσιο του φιλικού με αντίπαλο τον Μπενίν, ο διάσημος Λιόνελ Μέση, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσω ανάρτησης στο λογαριασμό του στο Instagram. Ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση με την αγαπημένη του Εθνική Αργεντινής, με την οποία κατέκτησε τα πάντα κατά τη διάρκεια μιας μυθικής καριέρας, αχμαφαίνεται. Το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση την Τετάρτη 7 Δεκάτου στο φιλικό απέναντι στο Μπενίν. Το παιχνίδι μπορούν να το δουν όσοι θέλουν από την ΕΡΤ 2. Είναι 2 τα μεσάνυχτα όμως και θα διεξαχθεί στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires προς τιμήν του, με τον οκτάκης κάτοχο της χρυσής μπάλας να φτάνει στην πατρίδα του χθες και να παίρνει μέρος σήμερα σε προπόνηση εν ώψη της αναμέτρησης με τους Αφρικάνους. Λιόνελ Μέση λοιπόν, ο οποίος αποχαιρετά την Εθνική Αργεντινής.

Πλάκα και 43, πρώτα λεπτά πάντα. Πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα μαζί σας. Ένα μπράβο και στην Ελλάς Σύρου 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β, χθες στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε η Συριανή ψυχή. Η Ελλάς Σύρου που πάει πάρα πολύ καλά και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Είχαμε και την παρουσίαση της ομάδας του Φινίκα Σύρου εδώ στη Σύρο. Τα είδατε όλα αυτά live μέσα από το kiklades.gr. Η ομάδα του Φινίκα βράβευσε τον υπουργό Γιάννη Βρούτσι. Βράβευσε και τον ιδιοκτήτη του ναυπηγείου Σύρου, τον Πάνο τον Ξενοκώστα και την Μπλούστα Φέρης. Εμείς να πούμε ότι σαν τοπικό ραδιόφωνο είμαστε στο πλευρό και της Ελλάς Σύρου στο ποδόσφαιρο και της Αθλητικής Ένωσης Μικόνου και στο πλευρό του Παναξιακού μας ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο. Στηρίζουμε επίσης και την ομάδα του Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ, όπως επίσης και την ομάδα μπάσκετ της Μικόνου. Και γενικά στηρίζουμε πάντοτε όλες τις αξώτικες ομάδες και όλους τους κυκλαδίτικους συλλόγους.

0: όπλια έρχονται και πολλά γιώτα επίσης στις Κυκλάδες και ας βρισκόμαστε στον Οκτώβριο μήνα.
1: Κράτα τη σπίθα.
0: Ένα μίνι καλοκαιράκι. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στην άξο μας και στις άλλες Κυκλάδες μας και σήμερα και τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open TV, Κλεάρχο Μαρουσάκη, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και σε 30 βαθμούς σε

0: μας πανέμορφη, τα Κυκλαδονήσια μας πανέμορφα. Μια καλημέρα από τον τέος δημάρχο της Μήλου και καλό φίλο, το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, που είχε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στη Μήλο. Γεράσιμος ο Δαμουλάκης στέλνει, μου λέει, και καλημέρες. Πάρα πολύ τουρισμό στη Μήλο, μου λέει, αλλά και στα άλλα νησιά που μιλάω με συναδέλφους μου ξενοδόχους.
1: Θέλω να τρέξω, να πετάξω, να χαθώ.
0: Πάμε πολύ καλά τουριστικά, μου λέει, στη Μήλο και στις Δυτικές Κυκλάδες. Το 26 ήταν η καλύτερη χρονιά, μεγάλη άνοδο, αλλά και λεφτά στα ταμεία, μου λέει. Καλημέρα στο φίλο μας τον ξενοδόχο, τον τέος δημαρχός Μήλου, το Γεράσιμο το Δαμουλάκη.
1: Τότε ναι, τα βράδια στη δουλειά.
0: Και μια που μιλάμε για τουρισμό, να συγχαρούμε τον καλό φίλο, τον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Διαβάσαμε στο kikladeslive.gr ότι ο Βαγγέλης Κατσαράς εξελέγει στην Box, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Μεγάλη επιτυχία αυτή προσωπικά για το φίλο το Βαγγέλη, τον Κατσαρά. Θα συγχαρούμε και τον Αντώνη τον Παγώνη, ο οποίος εξελέγει και είναι αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για τον τουρισμό και την αυτοδιοίκηση, εξελέγει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ο κύριος Βαγγέλης Κατσαράς. Και πιστεύουμε ότι μέσα από την Box ο Βαγγέλης ο Κατσαράς θα αγωνιστεί για τα συμφέροντα του τουρισμού αλλά και τα συμφέροντα της Νάξου μας. Κύριε ακροάτρια, θερμά συγχαρητήρια στο Βαγγέλη τον Κατσαρά. Πραγματικά ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, μου λέει, είναι ένας νέος άνθρωπος και τα προλαβαίνει όλα. Αυτό έχει σημασία.

μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Διαβάζουμε στο kikladeslike.gr, μέλη και φίλοι του Συλλόγου ταξίδεψαν στο νησί της Μεγαλόχαρης και προσκύνησαν στην Παναγιά της Τίνου σε μια όμορφη εκδρομή που ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Σοφία Καπινιάρη, μέσα από το kikladeslike.gr και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, ευχαριστεί θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την πρωτοβουλία. Όπως αναφέρει, όλα κύλησαν ομαλά, ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες απίφθινε στο πλήρωμα του Τσάμπιο G3 για την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Παράλληλα, η κυρία Σοφία Καπινιάρη και ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσα από το αξώτικο site kikladeslive.gr και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ευχαρίστησε το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Δημήτρη και της Νικολίνας Δέντρινου που συνέβαλε στην πραγματοποίηση της εκδρομής. Ιδιαίτερα η αναφορά έκανε και στον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίον ευχαρίστησε για τη διαχρονική στήριξή του στις μετακινήσεις και τις δράσεις του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ όσοι μας θύμισαν με την παρουσία τους. Βοήθεια όλων μας η Παναγία της Τίνου και του χρόνου με υγεία πάνω απ' όλα, σημείωσε η Σοφία Καπινιάρη. Το προσκύνημα αποτέλεσε ακόμα μια δράση που έφερε κοντά τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων σε ένα ταξίδι με έντονο θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Όπως λέει λοιπόν η Σοφία Καπινιάρη, όλα κύλησαν ομαλά και όλα πήγαν καλά. Δύο εκδρομές σε λίγες μέρες. Η πρώτη εκδρομή του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου ήταν στην Σίμη, μεγάλη επιτυχία εκεί. Και η δεύτερη εκδρομή τώρα την Κυριακή που μας πέρασε, 4 Οκτώβρη, στην πανέμορφη Τίνο μας. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και το kikladeslike.gr ευχόμαστε τα καλύτερα στη φίλη μας, τη Σοφία την Καπινιάρη, πάντοτε να έχει υγεία και δύναμη και να κάνει τέτοιου είδους δράσεις που είναι υποφελία του κοινωνικού συνόλου. Βοήθειά σου και σε σένα Σοφία και σε όσους πήγατε σε αυτή την εκδρομή στην Τίνο μας.

0: Εντός Οκτωβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του προγράμματος Ανακαινίζω για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις και ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Οι αιτήσεις κλείσανε και μέσα στον Οκτώβρη οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, να δηλώσουν τις δαπάνες που θα κάνουν και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Η μόνη υποχρέωση είναι μια πολύ μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, σύμφωνα με τα όσα είπε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δάμνα Μιχαηλίδου. Όπως σημείωσε, στο Ανακαινίζω κατατέθηκαν 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει ως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ώστε οι ιδιοκτήτες είτε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία μένουν, είτε να ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα μένει ανενεργό. Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο σπίτι μου 3, μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμα πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με διευρυμένα όρια στην αξία των ακινήτων και των δανείων και δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερων κατοικιών. Όπως ανέφερε, μέσα από τα δύο πρώτα προγράμματα σπίτι μου, περίπου 20.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει το σπίτι τους. Απαντώντας την κριτική ότι τα προγράμματα αυτά αυξάνουν τις τιμές των ακινήτων, σημείωσε ότι σχετικές έρευνες δείχνουν πως οι τιμές των κατοικιών που εντάσσονται στα προγράμματα ακολουθούν αναλογικά τη γενική πορεία της αγοράς. Όσο αυξάνονται συνολικά οι τιμές των ακινήτων, αντίστοιχα κινούνται και οι τιμές των συγκεκριμένων κατοικιών, εξήγησε. Ιδιαίτερη αναφορά η κυρία Υπουργός έκανε στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και στην κοινωνική αντιπαροχή. Η Υπουργός εξήγησε ότι η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων συχνά καθυστερεί εξαιτίας περίπλοκων τίτλων ιδιοκτησίας, παρότι η ανάγκη να πάψουν να μένουν αναξιοποίητα είναι μεγάλη. Μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής δημόσια ακίνητα αξιοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών και μέρος των κατοικιών που δημιουργούνται διατίθενται για κοινωνική στέγαση. Όπως ανέφερε, προχωράει η πρώτη προκήρυξη για ακίνητα στην Αθήνα και την Παιανία με στόχο να αξιοποιηθεί δημόσια περιουσία που σήμερα παραμένει ανενεργή και να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικίες για πολίτες που τις έχουν ανάγκη.
1: Σήμερα κόντεψα να σου τηλεφωνήσω.
0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι,
1: νούμερα σχεδόν.
0: Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντηση σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδωνα το Μέγαρο Μαξίμου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες πληρωμές μέσω βάουτσερ θα γίνουν τέλη Νοέμβρη στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με την επισητιστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024.
1: Λίγησαν εμένα.
0: Έρχονται το Νοέμβριο τα βάουτσερ στον 46 ευρώ για 116.000, κυρίες και κύριοι.

για να κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν λεφτά, έχουν χαμηλό εισόδημα. Το κράτος θα πρέπει κάτι να κάνει και για αυτούς, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια να κάνουν όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Όπως και για πολλούς άστεγους, κυρίες και κύριοι.

0: Καρισιανό, το έχει τερματίσει. Από τη δήλωση πως εάν το κόμμα της δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει και θα φύγω από τη χώρα, είπε. Πέρασε στην εκτίμηση ότι η αυτοδυναμία του κόμματος Ελπίδας είναι πολύ πιθανή. Το έχει τερματίσει η γυναίκα. Ξανά, τέτοια αγάπη κόσμος κυβερνά. Καριστιανό δεν μιλά για κοινοβουλευτική είσοδο, αλλά θέτει ανοιχτά ως στόχο την αυτοδυναμία. Εκτός πραγματικότητας πλέον η Μαρία Καριστιανό. Και είναι βέβαιο ότι αυτοί που την ακολουθούσαν θα μετακινηθούν σε πιο σοβαρές επιλογές. Άρε μαράκι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Ο Καθηριάρης πήγε και στα Μπουζούκα, πήγε στο Γονίδι, τον καλωσόρισε ο Γονίδι στο Μπουζουξίδικο. Καθηριάρης, ο οποίος έχει αρχίσει και κινείται και πάει αριστερά και δεξιά. Και το κόμμα του, η Συμμαχία Ελλήνων.
2: Σερμονικές που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που γίνουν.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Παζάρια της Λοφόρ.
1: Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις High Definition. Οι καλύτερες τηλεοράσεις στις πιο φτηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, προσφορά και αυτά του καταστήματος Μαρούλης. Και ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα η Καθημερινή του μεγάλου επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζου. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχες. Υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής. Στην Αθήνα σήμερα το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα πάει στην Τουρκία. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, ριζοσπάστης, με τα σφαιριά και τα δρεπάνια της, κατά κόκκινο. Το χρώμα του κουκουέ και το χρώμα της Ολυμπιακάρας μας είναι ένα, κατά κόκκινο. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Άλλα θέματα στην εφημερίδα ριζοσπάστης, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Πάμε στις απογευματινές, στην εφημερίδα Απογευματινή, 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, φωτογραφίες από τη συγκέντρωση και τον ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη να χαιρετάει. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Η επιστροφή του Πυρσού. Οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Η εφημερίδα Τα Νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη νέα λίστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, μια γνήσια αριστερή δημοκρατική προοδευτική εφημερίδα. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Ο ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Και έχει φωτογραφία το μεγάλο ηγέτη της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Και έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό να χαιρετάει χθες στη μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Η Εσπρέσο, Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα, πόλεμος χείρας και αδερφής. Τύπος της Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλληλείς, αδειάζει από ψάρια η αγορά. Κόντρα νιους. Το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αστεία, τα μάτια σου θολώνουν. Μικρό πουλί, σ' αγάπησα πολύ.
0: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας χθες του Γκάζι. 52 χρόνια από τότε που ίδρυσε ο Εθνάρχης στη Μεγάλη Παράταξη. Αθλητικές εφημερίδες, φωτιά και ατσάλι Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής στα νέα κουστούμια του θρύλου. Εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Φως των σπορ, δύο όψεις του Φρόιλερ. Η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια. Η ώρα για σπορ, καμιά σαχτάρ, μόνο όφι μπροστά, σήμερα φύσα, Νάτσο Σκόκο. Live Sport. Το παζλ με βάρκα. Μέτρο σπορτ. Σοβαρά για 2x2. Χτύπησε ο Λιβάη Γκαρσία. Μένει εκτός. Τυχερός Ολυμπιακός. Οικονομικές εφημερίδες. Ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027. Έγιναν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Των Δημοπρασιών Ελλάδα είπα τρεις συμφωνίες στο τραπέζι. Στα γενέθλια του κόμματος 52 χρόνια. Ομιλητής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Τα πρωτοσέλιδα βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες ρεπορτάζ για τη χθεσινή εκδήλωση του Γκίζη στην Αθήνα, όπου η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 χρόνια ζωής της.

Συγκέντρωση λοιπόν στον Γκάζι χθες, 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια από τότε που ο μέγας πολιτικός, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά την πτώση της Χούντας, ήρθε από το Παρίσι και μαζί του έφερε και τον ευρωπαϊκό άνεμο και τον άνεμο δημοκρατίας. 52 χρόνια από τότε που ο μέγας πολιτικός, ο εθνάρχης, ο Ευρωπαίος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Έλα να πάμε στα καμένα, στον ημιτό και...
1: Ένας φίλος να δημοκράτης από την Άνδρο και... να τα εγκαταστήσουμε, μου λέει. Στηρίζουμε το κόμμα μας, στηρίζουμε τον αρχηγό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του εθνάρχη Καραμανή.
0: Καμένου παραδείσου, δέντρα που ήταν, φαντάσου.

ακροατής Παριανός, εγώ είμαι δεξιός, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Το κόμμα μου είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν αλλάζω το κόμμα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι αρχηγός, μου λέει. Όποιος και να είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εγώ αυτόν ψηφίζω.

0: διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Ο Πρωθυπουργός σκόραρε 4 στα 4 σουτ που εκτέλεσε χθες στις μπασκέτες στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ σε μια συζήτηση με τους δημοσιογράφους εξαρχόμενος από το γαλάζιο πάρτι, είπε: «Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την 4η νίκη. Νωρίτερα είχε κάνει ενέσεις ηθικούς στα γαλάζια στελέχη, ξορκίζοντας τις δυσίωνες προβλήψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτό έγινε και το 19 και το 23. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν γύρω στα 3.100 στελέχη της όλης Νέας Δημοκρατίας. Βασικός στόχος ήταν η συσπήρωση των δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Παλιά στελέχη, γνωστή καλαμανλική δεξιά φρουρά, αλλά και νεότερα γαλάζια στελέχη, άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί για δεκαετίες στις κομματικές γραμμές, αλλά και άλλοι νέοι 25-30 τριαντάριδες που ήρθαν εσχάτως στη γαλάζια Κήτη, ήταν παρόντες στη σύναξη του Γκάζι. Υπήρχε βεβαίως το αναγκαίο στοιχείο του νεοδημοκράτικου ρετρό, ο ιστορικός πυρσός παντού στο χώρο. Μια φωτογραφία από ένα αυτοκίνητο του 80, η πρόσωψη των ιστορικών γραφείων της Ριγίλης, τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς, αναμενυγμένα και με σύγχρονη pop, κάτι που ίσως δείχνει και τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, όπως το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον, όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος.
1: Και περάσαν οι μέρες.
0: Η διοργάνωση ήταν παραταξιακά ενωτική. Στα βίντεο wall παίζονταν σκηνές με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους, εν ζωή και τεχνεώτες.
1: Δόθηκε ο πόνος.
0: Ο πυρσός που τον είχε βγάλει ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καρομανλής,

0: να έχεις και εσύ δύναμη να αγωνίζεσαι, μου λέει, για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είσαι η φωνή της Νέας Δημοκρατίας στην Άξο και στις Κυκλάδες. Kiklades.live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο Kiklades.live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Kiklades.live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kiklades.live.gr. Στο kiklades.live.gr μπορείτε να βάλετε και δωρεάν τις αγγελίες σας.
1: Θα περάσουν οι μέρες.
0: Μια φίλη από την αγαπημένη μου Σαντορίνη, Σαντορινέικες καλημέρες, είμαι παλιά ονεδίτησα, μου λέει, σας θυμάμαι από μικρή που ήμουν και εγώ στο κόμμα. Ό,τι και να λέει ο Σαμαράς, μου λέει, και οποιοδήποτε άλλος, εμείς Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Βρούτσι, θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Άστους, μου λέει, να λένε, εμείς είμαστε δεξιοί.

Με προεκλογικό άρωμα λοιπόν γιόρτασε χθες στον Γκάζι η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Στόχος μας η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος.

Ελλάδα έρχεται σήμερα ο πιο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του State Department, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σημασία που αποδίδει ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη γη, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ εν ώψη της επικείμενης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση για την Αμερική σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδίας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, το νούμερο 2 της Αμερικής στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα βεβαίως είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε ο κύριος Ρούμπιο. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών γίνεται εν ώψη της επικείμενης επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη, η Αμερική στηρίζει Μητσοτάκη και Ελλάδα, μου λέει, και Κύπρο, αυτό να το ξέρετε.

Ολλανδία, πιστεύω ότι είναι αναβάθμιση του Μητσοτάκη και της Ελλάδας που ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών έρχεται στην Ελλάδα, μου λέει. Μητσοτάκης έχει αναβαθμίσει τη συμμαχία με τη φίλη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και το Γάλλο ηγέτη Μανουέλ Μακρόν και βεβαίως με το Ισραήλ, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας φίλος Κύπριος που μένει εδώ στη Σύρο, κυπριακές καλημέρες. Εμείς οι Κύπροι αγαπάμε το Μητσοτάκη γιατί βοηθάει την πατρίδα μας στην Κύπρο, μου λέει. Και γιατί έχουν αναβαθμιστεί οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μας έχει στείλει, μου λέει, και πολεμικά

Τριανταφυλλίδη, είμαι καραμανικός και δεξιός. Είμαι, μου λέει, 69 χρονών. Θα σου πω μια κουβέντα. Όλοι αυτοί, μου λέει, που είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι λαϊκιστές και το μόνο που τους νοιάζει η καρέκλα. Εγώ, μου λέει, είμαι δεξιός, καραμανικός και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λέει ο Σαμαράς είναι ψέματα και μπούρδες και όλοι οι άλλοι, μου λέει, πουλάνε πατριωτιλίκη για την καρέκλα. Όχι γιατί είναι πραγματικοί δεξιοί. Το παίζουν δεξιοί, μου λέει, και αυτή είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει. Έχω ακούσει, άμα μπείτε στο διαδίκτυο, πολλοί το παίζουν, ξέρετε, δεξιοί, πατριώτες. Άστα να πάνε. Άλλος πουλάει τα χειρόγραφα του Χριστού, άλλος πουλάει κεραλιφές να βγάλει μαλλιά, οι άλλοι πουλάει να μην πω τι. Τέτοιοι είδους δεξιοί, οι πραγματικοί δεξιοί, ξέρουν, κυρίες και κύριοι. Ξέρουν ότι η πραγματική πατριωτική παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Βιβλική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισε έκταση ίση με τις Πέτσες. Για το θάνατο του Μαζονάκη μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν βγει οι τοξικολογικές. Αναισθητικές ουσίες γίνονται δολοφονικά όπλα στα χέρια μη ειδικών, λένε οι γιατροί. Ελευθέριος Βενιζέλος, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, πάνω από 27 εκατομμύρια επιβάτες σε 9 μήνες, άνοδος 4,3. Όταν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι ο τουρισμός το 26 θα σπάσει ρεκόρ, βγαίναν οι σύντροφοι, βγαίναν από τα δεξιά, βγαίναν από τα αριστερά και του λέγανε «Δεν θα πάμε καλά τουριστικά, δεν θα έρθουν τουρίστες, ο πόλεμος στο Ιράν», τέλειο Μητσοτάκης. Τελικά είχαμε τεράστια τουριστική αύξηση και δικαίωση του Μητσοτάκη. Έχουμε και μια εκτακτή είδηση, μεγάλη επιχείρηση για απάτη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε βάρος του ΕΚΑ. Ποιοι ήταν όμως οι αρχηγοί αυτινής της πείρας? Ο αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Ο κύριος Καμπούρης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε, το θυμάστε στο διαδίκτυο, δεξιός κατά του Μητσοτάκη, κατά της κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης έχει βάλει τους Πασόκους μέσα, ο Μητσοτάκης δεν υπερασπίζεται την Ελλάδα, την Τουρκία. Κύριος Καμπούρης, το θυμόσαστε. Ο οποίος κύριος Καμπούρης είναι σήμερα αρχηγός του δεξιού ακροδεξιού κόμματος, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το κόμμα που είχε ο Καρατζαφέρης. Ναι, το κόμμα που είχε ο Καρατζαφέρης και έχει σήμερα ο κύριος Καμπούρης. Και ο οποίος κύριος Καμπούρης έμπαινε και έλεγε ο Μητσοτάκης δεν είναι δεξιός, έχει φέρει Πασόκους, έχει τα ομόφυλα ζευγάρια, το ένα και το άλλο, να μην ψηφίσουμε Μητσοτάκη, να πέσει ο Μητσοτάκης. Τελικά ο κύριος Καμπούρης, που το έπαιζε πιο δεξιός από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Καμπούρης αποδεικνύεται ότι είναι αρχηγός πείρας απαταιώνων, κυρίες και κύριοι.

0: Αν αυτά που σας λέω, η είδηση αυτή έσκασε πριν από μισή ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την ασφάλεια έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, πρόεδρος κόμματος και πολλοί άλλοι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχηγός ήταν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ενός ακροδεξιού κόμματος, ο Φίλιππος ο Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δύο, οι οποίοι φέρεται να είναι και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ανοίγανε εταιρείες τοποθετώντας αχυράνθρωπους και στην συνέχεια δεν απέβηβαν τον ΕΦΚΑ. Κατά πληροφορίες, με αυτές τις εταιρείες έκοβε τιμολόγια και στο κόμμα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Να πούμε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, ένας άνθρωπος που έλεγε ότι είναι δεξιός και μισούσε το Μητσοτάκη, εξελέγει πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού πριν από 3 χρόνια. Τότε η ανακοίνωση του κόμματος ανέφερε ότι σε μια κατάμεστη αίθουσα σύνεδροι και μέλη του λαός έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στο νέο πρόεδρο και όλοι μαζί τάχθηκαν για τη νέα αρχή της ιστορικής παράταξης.
1: Η ζωή μου κάθισα να τους μετρήσω τους παρόντες.
0: Ο κύριος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορούσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για το γάμο των ομόφυλων, κατηγορούσε επίσης Νέα Δημοκρατία ότι ξέφυγε από τις αρχές της δεξιάς. Κύριος Καμπούρης με το λαός, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ήθελε να σώσει την Ελλάδα. Τελικά αποδεικνύεται ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και η μεγάλη δικαίωση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο πραγματικός πατριωτικός χώρος εκπροσωπείται στην Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Τώρα αν άλλος έχει κεραλιφές, αν άλλος έχει τα χειρόγραφα του Χριστού, ή αν η άλλη έχει κάτι άλλο, άλλος κάτι άλλο. Ή ο κύριος Καμπούρης και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός να φύγει το Μητσοτακέικο, η οικογένεια κατέστρεψε την Ελλάδα, κλέβουνε, κάνουνε. Διώξτε τους, ψηφίστε πιο δεξιά. Ο άλλος, ο Αντώνης. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι, ποια είναι, μία, ότι ήταν απατεώνες.

μια φίλη ακροάτρια από την Τίνο, την Ακές καλημέρες. Γεια στο στόμα σου, μου λέει, εκφράζεις την καραμανική δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης είναι εγγύηση

0: προσφορές.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
0: Η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

εκπομπής μας. Καλημέρα και κλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Χαμηλές τιμές, καλύτερες μάρκες της αγοράς. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης είναι πραγματική ζωγραφιά σε πολύ καλές τιμές. Για έπιπλα κουζίνας στην άξο μας Μαρούλης, γιατί συμφέρει την τσέπη σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970

καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Ηρακλιά, καλό πρωινό από την Άουσα και μια καλημέρα από τις πανέμορφες Λευκές μας. Ευχαριστούμε όλα τα νησάκια, μεγάλα και μικρά νησιά των Κυκλάδων. Τα συγχαρητήριά μας στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς εξελέγει μεγάλη επιτυχία για την Άξο μας. Στην διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των ξενοδόχων. Ένα μεγάλο μπράβο στο φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ένα νέο παιδί, γνήσιος αξώτης, με πολλές δυνατότητες.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη.
1: Εγώ το σεβάστηκα.
0: Να ευχαριστήσουμε και την καλή μας φίλη από τα φωλάρια της Αμοργού. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Αμοργό, θαυμάσιος ο καιρός μας λέει.
1: Το λόγο αυτό

0: ακούτε.
1: Μετά και 41 πρώτα λεπτά της ώρας, θαυμάσιος ο καιρός στην Όξο, έχουμε ακόμα αρκετό κόσμο εδώ, αρκετούς ξένους τουρίστες. Καλά να είσαστε, καλά να περνάτε. Θυμόσαστε που σας λέγαμε ότι ο στόχος του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, αφού ήδη βρισκόμαστε στον Οκτώβριο μήνα, και όχι μόνο στη Μύκονο και στη Σαντορίνη που είναι τα πιο τουριστικά νησιά, αλλά και στην Πάρο και εδώ στο νησί μας στην Άξο, ακόμα και στη Σύρο έχει τουρισμό. Στη Μήλο ο Γεράσιμος Δαμουλάκης μας λέει πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες,

10 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα στο Αλικό. Μα κοιτάξτε τι όμορφο είναι το νησί μας. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η Αξά μας. Δεν υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου σαν την Άξο. Μη μου πείτε. Δεν υπάρχει. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της. Και δεν το λέμε γιατί είμαστε αξώτες, το λέμε γιατί είναι η αλήθεια αυτό.

ευχαριστήσουμε την κυρία Σιγάλα από Σαντορίνη. Το φίλο μας το Λευτέρη τον Μπάλα, το γνωστό αντριώτη δικηγόρο, μας ακούει στο δικηγορικό του γραφείο στη χώρα της Άνδρου. Και να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας το Φίλιππα από την αγαπημένη Τύφνο. Ο Φίλιππας όλη Τύφνος τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία μου λέει ακούει. Και τι άλλο να ακούσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο η ραδιοφωνία και κλάδων υπάρχει. Ακουγόμαστε και στα 24 Κυκλαδονήσια, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως ο απλός κόσμος τον λέει, 101,3. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τη ραδιοφωνία και τους 101,3 FM.

0: στην άκρη.
1: Ο λόγος για να ακούτε ραδιόφωνο είναι μόνο η ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Πόρτες της 9 μέλη ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προσκαλώντας μέσω του αξιώτικου σταθμού ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM παιδιά αλλά και ενήλικες να γνωρίσουν τη μουσική, να μάθουν ένα όργανο και σταδιακά να συμμετάσχουν στην ορχήστρα και στις εκδηλώσεις της. Στη Φιλαρμονική, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διδάσκονται θεωρία μουσικής και σολφές, ξύλινα πλευστά, φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, χάλκινα πνευστά, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα, γαλλικό κόρνο, εφώνιο και κρουστά. Την καθοδήγηση και τη μουσική εκπαίδευση των μελών έχουν η αρχιμουσικός η Μαρία Ελευθερίου και η μουσική Αλκιβιάδης

κάθε μουσική και γίνε μέλος της ορχήστρας. Καθημερινά πληροφορίες για εγγραφές 6 απόγευμα ως τις 8 το βράδυ στο τηλέφωνο 69 84 29 79 49. Ξαναλέμε για τελευταία φορά το τηλέφωνο 69 84 29 79 49. Μάθε μουσική και γίνε μέλος της ορχήστρας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα. Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Ισότιμος συνεργάτης της Euronix. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Miele και Lipier στην άξο μας. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό μας από 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση, στην ποιότητα στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευήσεως, την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Εμπειρία το 1977, πολυετής παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητα, αξία και τιμής. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην άξο μας, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Lipier, AEG, DeLonghi. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης. Θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Lipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Δωρεάν σέρβις. Μαρούλης. Κρήτης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Θα σιγά σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου.
0: Τη σήμερα 6 Οκτωβρίου 2026, κυρίες και κύριοι, ήδη ο Οκτώβριος τρέχει, ο καιρός είναι καλοκαιρινός, είναι θαυμάσιος εδώ στο νησί μας, αλλά και στα γύρω νησιά μας.
1: Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα στη μηχανή.
0: Μια καλημέρα να δώσουμε στους ντόπιους, αλλά και μια καλημέρα στους Έλληνες και ξένους τουρίστες μας.

0: σας ημέρα, καλό σας πρωινό λοιπόν, μια καλημέρα για όλο τον κόσμο.
1: Και 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέα πρόσωπα θα περάσουν το κατόφλι του 32ου τακτικού ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για τρεις μάρτυρες που έχει ζητήσει η πλευρά του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού.

σε ελληνόκτητο τάγκερ στα στενά του Χορμούζ. Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες. Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη.

τα πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ να πούμε σε όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο τη σύζυγό μου, σε όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. Ένα μεγάλο μεγάλο κυκλαδίτικο ευχαριστώ σε όσες και όσους μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από τον κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και μας έκανε και τον υπέροχο καφέ που απολαύσαμε. Και την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είσαστε πάντα καλά. Είναι όλα πιο δύσκολα. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τη ζωή. Μια φορά ζούμε και δεν θα ξαναζήσουμε. Ξεχάστε τις στενοχώριες, ξεχάστε τα προβλήματα, ξεχάστε τα χρέη, ξεχάστε τα όλα. Χαμογελάστε στον εαυτό σας πρώτα και μετά στους διπλανούς σας και πέστε ζω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στη ζωή ενός ανθρώπου από τη ζωή. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο. Για να το απολαμβάνουμε όμως χρειάζεται χαμόγελο. Να αντιμετωπίσετε τις αντικσοότητες και τα προβλήματα της ζωής με ένα χαμόγελο. Χαμογελάτε βρε παιδιά. Από τη Σεμνή, την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο σας αποχαιρετάμε όπως κάθε μέρα, χρόνια τώρα, χαμογελαστά και αισιόδοξα. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας αγαπάμε.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Τρίτη, καλά είμαστε. Τρίτη.
1: Ναι, τρίτη. 6.
0: Ναι.
1: 6 Οκτωβρίου,
0: 6 Οκτωβρίου.
1: Ναι, Κυκλάδα στον αέρα, ραδιοφωνία Κυκλάδων, με το στον αέρα Νικόδημο Λιανό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα είμαστε εδώ. Μπορείτε να μα βρείτε στα γνωστά και μια εξαιρετία. 2285-024-926.
0: Ναι.
1: Φάτσο βιβλίο. Μαντό στον αέρα, λατινικού χαρακτήρε Νικόδημο Λιανό Ελληνικού.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να μα βρείτε στο Instagram, Αδαμαντία στον αέρα και Naxos Press.
0: Ναι.
1: Και TikTok μπορείτε να μα βρείτε, άμα θέλετε. Εμείς δεν θα είμαστε και δεν θα σας απαντήσουμε. Στο Friends επίσης δεν θα σας απαντήσουμε. Και από εκεί πέρα, τι άλλο θέλετε?
0: Γιατί δεν θα σας απαντήσουμε στο Friends?
1: Α, θα απαντάς. Α, εγώ δεν ξέρω. Ναι,
0: έχω και Friends, έχω και WhatsApp, έχω και Viber, έχω και αυτό και απαντάω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Μπορεί να καθυστερώ λίγο, αλλά απαντάω.
1: Κάποια στιγμή απαντάει. Ναι, να. Εντάξει, λοιπόν.
0: Πώς θα γίνει.
1: Να πούμε ότι είναι μια όμορφη ημέρα σήμερα, γιατί ο καιρός έχει βελτιωθεί κάπως.
0: Ναι.
1: Είμαστε να κάνει μπάνιο.
0: Τι είναι αυτά τώρα στο Facebook?
1: Εντάξει,
0: δεν είμαι ρομπότ. Ωραία, δεν είμαι ρομπότ. Εδώ.
1: Ναι.
0: Μας βοηθάει, λέει, να καταπολεμήσουμε επιβλαβείς αυτές.
1: Ναι.
0: Ναι. Μου έβγαλε ένα τέτοιο που λέει: πες, λέει ότι δεν είσαι ρομπότ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Ξέρεις, έχει ένα τσεκ να βάλεις. Δεν έχει ναι, όχι, ίσως.
1: Έτσι. Ναι, βάλε ένα ναι και τελειώνει. Ναι,
0: αυτός ο Ζούγκεμπερκ, κόλπα είναι. Εν τω μεταξύ μου έχει αλλάξει τα φώτα. Σήμερα το πρωί πήρα μηνύματα μετά την εκπομπή. Μετά.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Τέλος
1: πάντων, λοιπόν, απλά βλέπω εδώ πέρα τώρα αρχηγό κόμματος, ο οποίος συνελήφθη.
0: Ναι, το είδαμε και αυτό.
1: Ναι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, ο οποίος ήθελε να μας σώσει. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι είχε... ήταν εγκέφαλος απάτης, όπου μαζί με άλλους ανθρώπους είχε εταιρείες διαφήμισης, θεατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά με ρούχα, και όλα αυτά ήταν... Ήταν ευυπόλυτος πολίτης, είναι ευυπόλυτος πολίτης ή τουλάχιστον εμφανίζεται, αλλά όταν έφτανε η ώρα να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, τότε εξαφανιζόταν, έκλεινε την επιχείρηση, άφηνε τους ανθρώπους στον αέρα ή άλλαζε όνομα επιχείρησης και εταιρεία, οπότε συνέχιζε αλλά χωρίς τα προηγούμενα. Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Ζούμε
1: μεγάλες στιγμές.
0: Ζούμε,
1: ναι, όντως, γιατί τα... Αλλά ο ίδιος βέβαια ευυπόληπτος, αρχηγός κόμματος, φωτογραφίες, ταξιδάκια στο εξωτερικό, ήθελε να σώσει την Ελλάδα, 5 εκατομμύρια μίνιμουμ η απάτη στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Δύο καταστήματα στα οποία γίνεται έρευνα.
1: Ναι, από το 2021 λέει γίνεται τώρα η έρευνα. Φαντάζομαι ότι γινόταν πριν. Γνωστός παρουσιαστής στην τηλεόραση.
0: Και παρουσιαστής, ναι.
1: Εννοείται,
0: ναι,
1: έκανε τρας εκπομπές. Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Τώρα αρχίζω να ενθυμούμε και να αυτό.
1: Μα δεν το ξέρεις το Φίλιππο.
0: Τώρα, ναι. Δίκιο το έχεις.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ γνώριζα την αδελφή του. Νομίζω έφυγε από τη ζωή πρόσφατα από καρκίνο. Πολύ καλή κοπέλα. Εντάξει, τη γνώριζα λόγω των αθλητικών. Είχε μπλέξει κάποια στιγμή τα αθλητικά. Δούλευε στο φως, να πω την αλήθεια, αλλά είχε συνεργαστεί με το Τρίποντο που ήμουνα. Γενικότερα ήταν ένα καλό κορίτσι. Τώρα ο αδελφός, εντάξει.
0: Να.
1: Τα της οικογένειας είναι άσχετα άλλωστε. Mm-hmm. Το τι κάνει ο ένας αδελφός με τον άλλο ή γενικότερα μια οικογένεια εντός οικίας ή οτιδήποτε δεν έχει καμία σημασία. Όπως και να έχει πάντως, αυτές οι όμορφες φωτογραφίες και όλα τα σχετικά, βλέπω μια όμορφη φωτογραφία με την σύζυγό του, δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρηματικές δουλειές του. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος κύριος, μεγαλοεπιχειρηματίας, και ήθελε να σώσει και την Ελλάδα. Και κατηγορούσε βέβαια το κράτος για πολλά πράγματα. Εντάξει. Και το σύστημα το κατηγορούσε και μάλιστα ήταν από αυτούς που βγαίνανε και ταχώνανε κανονικά στην κυβέρνηση και ήθελε να σώσει και ήθελε ψήφους των Ελλήνων και των πολιτών για να μπορέσει να κάνει αυτός να παίξει ρόλο πολιτικό.
0: Εντάξει. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Και τι έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμα, δεν ξέρω.
1: Προφανώς. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην Κατερίνα.
0: Ναι, με το καλό. Mm-hmm. Με το καλό λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με το καλό λένε.
0: Με το καλό λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Αυτό, τέλος πάντων. Διότι η Κατερίνα, όταν λέμε Κατερίνα, εννοούμε την Κατερίνα Τιμονογιού. Mm-hmm. Η οποία έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας φαίνεται ότι είπε Yes, I do στον αγαπημένο της, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου.
1: Ναι. Το είπε, και... το Yes, I do.
0: Ναι, είπε το Yes, I do. Τον αγκαλιάστηκαν τα παιδιά. Μπράβο, με το καλό. Με το καλό. Έχουμε και κάτι παρελκόμενο, βέβαια.
1: Ναι, και την επόμενη μέρα. Είχαμε και την πρώτη παρελκόμενο που φέρεται ο...
0: Δημοσίευμα να φέρει.
1: Φέρεται,
0: ναι. Ότι...
1: ότι έχει εμπλέκεται σε μία από αυτές τις ιδιωτικές... Βασικά ο επιχειρηματίας έχει μπαρ στην Μύκονο. Ναι. Αυτό είναι εντάξει, δεν το...
0: Εντάξει, το είμαστε.
1: Αυθώνουμε. Άλλωστε δεν είμαστε και το ε9, να ασχολούμαστε με το ε9 του κάθε ανθρώπου.
0: Και τι νοσείς εσύ.
1: Και τι νοσείς εσύ. Αυτό μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι το κάνουν όταν βλέπουν κάποιον και τι νοσείς εσύ. Λοιπόν, εμπλέκεται λέει με μία από αυτές τις ιδιωτικές κλινικές που υπόσχονται
0: και αυτά, και
1: ναι, αιώνια νεότητα και όλα τα σχετικά.
0: Διαψεύει η κυρία Μονογιού όμως.
1: Βέβαια, εννοείται και έχει κάνει και μία ανάρτηση. Αυτό καλό είναι πάντως, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω οι εκλογές φέτος θα είναι το 27 δηλαδή.
0: Σκληροπυρηνικές.
1: Θα είναι σκληροπυρηνικές και θα θυμηθούμε παλιές καλές εποχές και όμορφες.
0: Χαίρεσαι εσύ.
1: Ναι, χαίρομαι. Καλό είναι λοιπόν να μαζευτούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί
0: γενικότερα.
1: Μην ξεφύγουμε τώρα από τώρα.
0: Ναι.
1: Ας ξεφύγουμε από τον.
0: Ας μην ξεφύγουμε καθόλου, λέω.
1: Από το Φλεβάρι, ρε παιδί.
0: Ας μην ξεφύγουμε καθόλου, δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε. Να εστιάσουμε στις εκλογές. Να εστιάσουμε στο αυτά που μας καίνε μας αυτό. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Λιανέ. Τι βλέπω εδώ. Βλέπω διάφορα, πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχάς, έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση Μαζονάκη. Εδώ τώρα έχουμε ρίξει ανάμεσα στον κύριο Θεοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα.
1: Εντάξει,
0: έχουμε...
1: λογικό,
0: εντάξει, λογικό και πάμε.
1: Η κυρία Γάκα μπορεί να ήταν μεγαλογιατρός, πτυχιούχος και όλα τα σχετικά.
0: Πτυχιούχος.
1: Ναι, αφού για να είσαι γιατρός, πτυχιούχος θα είσαι. Άρα ανεξάρτητα που το έχει. Πτυχιού εμφανιζόταν γιατρός, δήλωνε.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν
0: ναι.
1: Δεν ήξερε να κάνει καν τα βασικά. Και έψαχνε στο GPT πώς να κάνω επιστροφές, ιστορίες και
0: πώς να επαναφέρει τον Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διάβαζα το πρωί μια συνέντευξη που έδωσε μια κυρία από την Πάτρα, η οποία έχει υποβληθεί 60 φορές σε πλασμοφαίρεση και εξήγησε με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθείται.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα είπε ότι φρύτω με αυτά που ακούω τον τελευταίο καιρό. Έχει υποβληθεί σε περίπου 60 πλασμαφαιρέσεις, αλλά σε νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην
1: μάλιστα.
0: Πάτρα.
1: Mm.
0: Και μάλιστα έχει περάσει, λέει, 4 υποτροπές της νόσου της. Δηλαδή, κάνει πλασμαφαίρεση για συγκεκριμένους λόγους η κυρία συγκεκριμένη και γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο απαιτητική είναι η διαδικασία και φυσικά αντιδρά έντονα σε όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά που ακούω, λέει, με έχουν κάνει να φρύτω. Και το λέω αυτό διότι εμένα αυτή η θεραπεία με κρατάει στη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Και εξήγησε ότι για την ίδια το δίλημα δεν υπάρχει. Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω. Και μίλησε γιατί αυτό μας ενδιαφέρει για τη διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Λέει, δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μία ένεση. Ο οργανισμός παθαίνει σοκ και στη συνέχεια εξήγησε ότι το πρώτο μισάωρο κρυώνω πάρα πολύ και τρέμω πάρα πολύ. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο της προετοιμασίας. Χορηγούνται φάρμακα μεταξύ άλλων κορτιζόνη, παυσίπονο και αντιϊσταμινικό. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου τη 1 με 2 ώρες ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού.
1: Ωραία.
0: Και καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από γιατρό. Η αρτηριακή πίεση ελέγχεται διαρκώς και το εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται δίπλα της παρακολουθώντας την κατάσταση. Απορώ για αυτά που λέγονται ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι συνεχώς δίπλα μου, με ρωτάνε πώς είσαι, πώς νιώθεις, και αυτό το κάνουν για να ελέγχουν αν είμαι εντάξει, μην τυχόν και υπάρξουν παρενέργειες.
1: Ναι. Εντάξει, αυτή η ιστορία με την με τη Γάκα, το γιατρό, όπως και το, τον, εδώ τον πρόεδρο του Λάος, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία ή το σύστημα,
0: ναι,
1: όσον αφορά θέματα, όλα αυτά τα
0: ιατρικά θέματα.
1: Θέματα,
0: πολύ σοβαρά.
1: Ναι, αλλά και με τον αυτό τον πρόεδρο του Λάος, τον οποίο βέβαια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τον βρίζει τώρα ο Καρτζαφέρης. Ναι, ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται. Λοιπόν, δείχνει το πώς λειτουργεί,
0: πώς
1: όλο αυτό το πράγμα.
0: Και ναι, είναι η κατάσταση.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό προφανώς, να ανοίξει μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι ότι στο εξωτερικό ο έλεγχος γίνεται άμεσα και υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και διαδικασία για να μπορεί να ελέγχει κάποιος αυτόν ο οποίος κάνει ό,τι είναι να κάνει. Ενώ στην Ελλάδα ο έλεγχος γίνεται όταν και αν και εφόσον και βγούμε. Ναι. Και βέβαια βγαίνει το ελληνικό κράτος τώρα, και μάλλον οι αρμόδιοι, και λένε ότι για ιδιωτικές κλινικές έχουμε μόνο 5 ελεκτές. Και κάθεσαι και λες, okay, κλείνεις.
0: Ξέρεις,
1: σταματάς.
0: Γίνεται μια κουβέντα τώρα γενικότερα γύρω από την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, πέρα από το πώς έγινε μέσα στην συγκεκριμένη κλινική και στο Γιώργο Μαζονάκη που τελικά κατέληξε ο άνθρωπος, γίνεται μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να γίνεται ή όχι πλασμαφαίρεση. Και εδώ τοποθετούνται τώρα επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και διευθυντής στην νεφρολογική κλινική και στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα, λέει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια θεραπεία την οποία χορηγούμε σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποιο νεφρολογικό νόσημα, στα οποία συνήθως εμπλέκονται τα αντισώματα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κυρία αυτή η οποία μίλησε και είπε ότι έχει κάνει 60 φορές πλασμαφαίρεση, στην οποία εφαρμόζουμε τη θεραπεία σε απόλυτη συνεργασία με την ομάδα των αιματολόγων του νοσοκομείου μας και του επικεφαλής της. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία θέλει παρακολούθηση στενή, πολύ στενή. Λέει η κυρία αυτή, απορώ πως κάποιοι μιλάνε έτσι απλά με τόση ευκολία για μια διαδικασία και μάλιστα για αλλότριους λόγους, για αναγέννηση, για διατήρηση νεότητας. Είναι εξοργιστικό. Δημιουργούν πολύ άσχημο κλίμα για τους ασθενείς, η ζωή των οποίων εξαρτάται από αυτή τη θεραπεία.
1: Υπάρχει μια έκφραση που χρησιμοποιούσε, που χρησιμοποιεί, γιατί έχω μπερδέψει γιατί τόσο χρόνο που είναι, δεν θυμάμαι και αν ζει ή όχι. Προφανώς ζει. Ο Clint Eastwood. Ζει ο Clint Eastwood. Πρέπει να ζει ο Clint Eastwood. Λοιπόν, ο οποίος είχε πει το πολύ απλό. Εντάξει, οι γνώμες είναι σαν αυτό. Όλοι έχουμε από μία.
0: Να.
1: Λοιπόν, το ότι όλοι έχουμε από μία δεν σημαίνει ότι την εκφράζουμε κιόλας. Εντάξει.
0: Άξι, τώρα
1: δηλαδή,
0: εδώ
1: δεν μπορεί ο καθένας ξαφνικά
0: να είναι αρμόδιος για τα πάντα.
1: Είναι αρμόδιος για τα πάντα.
0: Για τα
1: πρέπει
0: πάντα
1: να σταματήσει όλο, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το ζευγάρι το οποίο είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, Γάκα Θοδωροπούλου, πώς λέγονται, και οι οποίοι πλακώνονται μεταξύ τους για το τι κάνανε, δεν κάνανε, ενώ μέχρι προχθές, ναι, μέχρι προχθές, ναι, τα παίρνανε από όλους και δει τους επώνυμους και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι το να δηλώνεις γιατρός δεν σημαίνει ότι είσαι και γιατρός. Mm. Το να δηλώνεις ότι είσαι δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι είσαι και δημοσιογράφος. Το, οπότε ότι επειδή κάποιοι κρατάνε ένα μαρκούτσι, δεν σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λύνουν όλα στα προβλήματα και γενικότερα. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν εκατοντάδες.
0: Στη μάχη, αυτό.
1: Στην Ελλάδα. Και όπου και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε ένα μαρκούτσι και βγαίνουν στην τηλεόραση και δυστυχώς κάποιοι τους δίνουν το δικαίωμα και μιλάνε και κάνουν και οτιδήποτε. Είτε εκφράζουν άποψη, είτε μεταφέρουν εικόνες από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, κάνουν promotion ή αυτό.

0: πιστεύεσαι, τότε κάνεις κακό στον εαυτό σου βασικά και μετά στους υπόλοιπους. Το ότι κάποιος δηλώνει γιατρός, τι σημαίνει, ότι θα πας να σου κάνει την εγχείρηση πάνω από τα ρούχα που έλεγε και η γνωστή ταινία, έλα να σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλά είναι τόσο ξεφτυλισμένη όλη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι ξεφτυλισμένη η κατάσταση.
1: Πάλι
0: είναι
1: εκεί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να σου πω εγώ, εκεί θα καταλήξουμε. Σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε ότι είμαστε από το ΔΔΕ και ήρθαμε να κάνουμε, μετρήσουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Και επειδή σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και διαδικασίες συγκεκριμένες.
0: Ή αν υπάρχει, είναι εκ των υστέρων.
1: Και να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα και να σου χτίσουν το σπίτι που λέει ο λόγος.
0: Τώρα καθόμαστε και συζητάμε για τη ΓΑΚΑ και όποιον αυτού όλου απαντά και υπάρχει ένα άνθρωπο νεκρό. Ωραία. Υπάρχει ένας άνθρωπος νεκρός, ο οποίος πίστηκε με α ή β λόγους, εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την όποια αδυναμία είχε ο συγκεκριμένος επώνυμος και γίνεται αυτή τη στιγμή ένας χαμός. Ένας άνθρωπος έφυγε γιατί δύο απατεώνες, γιατί είναι απατεώνες οι άνθρωποι τελικά, ανεξάρτητα αν τσακώνονται, τι είναι, τι δεν είναι. Ωραία.
1: Αν είναι κάποιος οδήγησαν έναν
0: άνθρωπο, ναι, οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν. Αλλά το επόμενο είναι ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει αυτό το πράγμα που λέγεται κράτος, το οποίο το χρυσοπληρώνουμε όλοι, για να λειτουργήσει σωστά και να μην υπάρχει επόμενος ο οποίος θα πεθάνει. Mm-hmm. Τώρα, εάν είναι χρήσιμη ή όχι η πλασμαφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Αυτό θα μας το πούν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και κάνουν πλασμαφαίρεση, όπως στην περίπτωση αυτής της κυρίας τώρα που βγήκε και μίλησε επώνυμα κιόλας και είπε ότι εγώ αν δεν το κάνω αυτό κινδυνεύει η ζωή μου, και βγήκε και ο γιατρός και είπε ότι ξέρετε γίνεται, έτσι είναι η διαδικασία, οι γιατροί είναι από πάνω από το κεφάλι της, δεν πρέπει να είναι σε μέθη, πρέπει να είναι ξύπνια, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, πώς θα το κάνουμε, το έχουν... Ναι.
0: Απλά με όλη, ξέρεις ποιο είναι αυτή τη στιγμή το θέμα, είναι ότι με όλη αυτή την κουβέντα ουσιαστικά χάνεις
1: την ουσία.
0: Και η ουσία είναι ότι δύο άνθρωποι είχαν μία κλινική η οποία παρήχε πράγματα που δεν έπρεπε. Εκείνη η ουσία.
1: Αυτό.
0: Όπως παραδείγματος χάρη, μια κλινική που βγήκε χθες κάπου, δεν θυμάμαι, Ευαγγελισμός που λεγόταν κάπου νομίζω στην Κολιάτσου εκεί, Κυψέλη, η οποία δεν ήταν νόμιμη. Και πρέπει τώρα οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν μέσα.
1: Α, ναι, να φύγουν και να κλείσει.
0: Να φύγουν, να κλείσει, να σφραγιστεί και κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να πάνε και σε δύο μήνες λέει θα πρέπει να έχει σφραγιστεί και να έχει αδειάσει και να φύγει.
0: Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα. Δεν είναι αν, επειδή έχουμε 350 εκπομπές χωρίς λόγο και αιτία. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει το πολιτιστικό υπόβαθρο για να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα ΜΜΕ, οπουδήποτε. Δεν τα έχουμε. Προσπαθεί ο καθένας να βρει έναν τρόπο να είναι στην επικαιρότητα. Οπότε φεύγουμε από την ουσία που είναι οι δύο απατεώνες που κάνανε αυτό και μπήκαμε σε άλλα πράγματα τώρα.
1: Ναι, είναι...
0: Συζητάμε για το αν η πλασμασταφαίρεση είναι, πώς διάλογο τη λένε.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, είναι νόμιμη, όχι αν πρέπει να γίνεται έτσι, δεν γίνεται. Δεν έχει ουσία αυτό. Αυτό δεν το λύσουν τα πρωινάδικα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι μεταφέρουμε λάθος πράγματα σε λάθος στιγμή. Δηλαδή κάθες και συζητάμε τώρα για το αν στα πρωινάδικα, αν είναι ή
1: γίνεται. Όχι. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε σταματήσει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να μεταφέρουμε την είδηση. Έχουμε σταματήσει να μεταφέρουμε απλά την είδηση και έχουμε συνηθίσει στο να φωτίζουμε την είδηση πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και απαιτείται, δηλαδή σε βαθμό πολύ επικίνδυνο, να ξεφεύγουμε από την είδηση για να είμαστε στην επικαιρότητα. Αυτό κάνουμε, δυστυχώς. Γιατί ο δημοσιογράφος πρωτίστως μεταφέρει την είδηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι δουλειά άλλων.
0: Ναι.
1: Άλλων. Δεν θα καθίσω εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα σε εισαγωγικά όλο αυτό και να το παίξω έξυπνη ότι ανακάλυψα αυτό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μεταφέρω την είδηση και περιμένω από τους αρμόδιους που στην προκειμένη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα αυτής της ιστορίας να μου πούν ποια είναι η εξέλιξη και να μεταφέρω αυτό στον κόσμο. Έχουμε ξεφύγει από αυτό και δεν είναι τωρινό το φαινόμενο αυτό. Έχουμε ξεφύγει εδώ και χρόνια.
0: Δεν είναι τωρινό.
1: Όταν βλέπεις αυτό που είπες πριν από λίγο, τόσες εκπομπές, τόσα κανάλια, τόσα μέσα ενημέρωσης, που καλώς υπάρχουν όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και φταίμε και εννοείται ότι φταίμε και εμείς που το καταναλώνουμε αυτό το προϊόν. Έτσι.
0: Κοίτα. δεν είναι καλό ότι υπάρχουν τόσα πολλά. Γιατί πρέπει να υπάρχει έλεγχος για το. Είναι αυτό που λένε
1: άλλο
0: τώρα.
1: Έλεγχος,
0: ναι, όχι. Πρόσεξε. Είναι αυτό που λένε

0: για τον τουρισμό φέρουσα ικανότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το φέρουσα ικανότητα.
1: Σε άλλες χώρες, ας πούμε, δεν υπάρχουν τόσα κανάλια.
0: Δεν υπάρχουν
1: τόσες εφημερίδες.
0: Είναι άλλα πράγματα. Άλλη λογική.
1: Πόσες εφημερίδες είχαμε στο παρελθόν.
0: 30, 40, 50, 60, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι αυτό που λένε φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή, για να φύγουμε από τα ΜΜΕ, για να μην νομίζετε ότι ευλογούμε ή δεν ευλογούμε. Το 2011 έγινε το γνωστό θέμα που είχε να κάνει με τα μνημόνια. Και έγινε χαμός. Λοιπόν, η Λάρισα είναι ένα παράδειγμα φέρουσας ικανότητας όσον αφορά το επιχειρήν. Και μπορώ να το κάνω και στην Άξο. Λοιπόν, όταν έγινε ο πανικός, τι πήγανε και ανοίξανε? Καφέδες. Στη Λάρισα, λοιπόν, κάποια στιγμή το 2011-2013 είχε τόσες πολλές καφετέριες που δεν είχε πλέον ανθρώπους
1: να πάνε
0: να πιούνε καφέ. Γιατί πολύ απλά όλοι γίνανε ξαφνικά καφετζίδες. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, πήγαινε ο καθένας και άνοιγε ένα καφέ. Στην Άξο, όταν πρώτο ήρθα, υπήρχαν κάποια στιγμή 15 με 17 σουβλατζίδικα. Ο καθένας πήγαινε και άνοιγε ένα σουβλατζίδικο ή μία καφετέρια. Και τι γινότανε? Και μάλιστα έκανα συζήτηση πολλές με τον φίλο μου, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τον φέρω, το φέρω ως όνομα.
1: Γιατί πολύ απλά ασχολείται με την εστίαση.
0: Και του έλεγα, Γιάννη μου, είναι δυνατόν όλοι να πηγαίνουμε να ανοίγουμε μια καφετέρια ή ένα σουβλατζίδικο? Τι κερδίζουμε? Το μόνο που κερδίζουμε είναι να φύγει ο πελάτης από το ένα καφέ να πάει στο άλλο για 3 μήνες, 4, και μετά ή να ξαναγυρίσει να μείνει εκεί.
1: Αλλάζουν οι πιάτσες δηλαδή.
0: Καφέ, ναι, ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Και μου έλεγε πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει, έρχεται κάποιος και μας λέει θέλει να ανοίξει ένα καφέ ή ένα σουβλατζίδικο. Εμείς δεν μπορούμε να του πούμε να μην το ανοίξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δική μας η λογική.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Απλά
1: τον
0: συμβουλεύουμε.
1: Δεν έχει την αρμοδιότητα καταρχάς.
0: Ναι, τον συμβουλεύουμε να του πούμε τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, εάν θέλει να πετάξει τα λεφτά του, ας τα πετάξει, με την έννοια του ότι δεν μπορούμε εμείς να τον ελέγξουμε.
1: Έλα όμως που έρχεται κάποια στιγμή και η αγορά αυτορυθμίζεται και αυτό γίνεται με άσχημο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουν, αρχίζουν μετά τα λουκέτα το ένα μετά το άλλο, γιατί η αγορά κάποια στιγμή θα αυτορυθμιστεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν όλες να είναι βιώσιμες. Όλες οι καφετέριες, όλα τα, ξέρω εγώ, τα σουβλατζίδικα, τα φαγάδικα ή δεν ξέρω και εγώ τι, να είναι βιώσιμα μετά από κάποιο σημείο. Θα αυτορυθμιστεί η αγορά και αυτό θα γίνει με άσχημο τρόπο.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι γίνεται με άσχημο τρόπο. Και την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και μένουν άνεργοι και όλα τα σχετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο επιχειρηματίας που κάθεται και πληρώνει, γιατί ο επιχειρηματίας, αν θες και την άλλη μεριά, ο επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας, δικά μου είναι τα λεφτά, τα πληρώνω. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Λάος, αυτός ο φερόμενος, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ξεκίνησε και είπε: θα ανοίξω ένα μαγαζί. Υποτίθεται ότι έχω λεφτά, τα βάζω.
1: Το κάνω.
0: Το θέμα είναι ότι έχει υπαλλήλους. Αυτοί οι υπάλληλοι δεν τον ξέρουν αυτόν, τον ξέρουν μόνο ως αφεντικό, ως ιδιοκτήτη. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν τη ζωή τους σε έναν ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή να είναι απατεώνας. Αλλά δουλεύουν σε αυτόν. Είναι επιχειρηματίας. Λένε 5 άνθρωποι, 6, 10, 20, ένας. Δεν έχει σημασία. Κάθε μέρα αυτός ο άνθρωπος δουλεύει.
1: Τι θα κάνουν
0: εκεί.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
0: Τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Δεν έχουν ασφαλιστικές φορές. Δεν έχουν. Άρα λοιπόν δουλεύανε κάπου που δεν ασφαλίζονταν ουσιαστικά. Ποιος θα τους ασφαλίσει? Εγώ θα τους ασφαλίσω τώρα. Εγώ θα τους ασφαλίσω τώρα. Γιατί αναγκαστικά το σύστημα.
1: Δεν γίνεται να τους αφήσεις έτσι τώρα.
0: Από μένα θα πάρουν και από σένα. Και από τους ακροατές θα πάρουν.
1: Έτσι δούλευαν τόσα χρόνια και ουσιαστικά φαίνεται να μην έχουν τίποτα, σαν να μην δούλεψαν ποτέ.
0: Ναι, δηλαδή, άρα λοιπόν κάπως
1: θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση τους, έτσι.
0: Ναι, ήμουν στη θέση τους.
1: Α, okay.
0: Εγώ τα έχω βιώσει αυτά μέσα από το Sport Time και το λέω επώνυμα, γιατί πολύ απλά ήταν μια επιχείρηση την οποία άλλαζε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Άλλαζε κάθε 15 μέρες ιδιοκτήτη. Δηλαδή πήγα σήμερα να κάνω την πλάκα μου στον ΕΦΚΑ για τα ένσημα, να δω πόσα είναι, πόσα δεν είναι και όλα τα σχετικά. Και έχω τουλάχιστον 10 διαφορετικούς ιδιοκτήτες.
1: Στην ίδια επιχείρηση.
0: Στην ίδια επιχείρηση.
1: Να.
0: Γιατί πολύ απλά αλλάζανε συνέχεια, άλλαζε κάθε 15 μέρες. Είχε αυτοφοράκια για να συλλαμβάνεται ένα παππού που είχαμε κάτω. Yeah. Αυτά, ναι, αυτά υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Δεν μπορούν να συνεχίσουν.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Είμαστε ήδη στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο περίεργα σήμερα λόγω του ότι πρωταγωνιστεί αυτή η είδηση τώρα με τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος φέρεται τέλος πάντων να έχει κάνει όλα αυτά. Είναι από τις πρώτες ειδήσεις αυτή. Βεβαίως έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Είχαμε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας χθες με ηχηρές απουσίες. Έτσι, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και γι' αυτό. Σήμερα τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρωθυπουργού, για το μέλλον γενικά και του κόμματος, αλλά και την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί από τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και των εκλογών οι οποίες έρχονται. Ένα πολύ σοβαρό θέμα έχει να κάνει με το κρούσμα της Πανόλης. Βέβαια, διάβαζα σήμερα το πρωί τοποθετήσεις επιστημόνων καθηγητών, ο κύριος Μαγιορκίνης και ο κύριος Κριτικός, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τον κορονοϊό με αυτό εδώ το περιστατικό τώρα, διότι ένας λόγος είναι ότι δεν εξαπλώνεται με τον ίδιο τρόπο η Πανόλη με το. Γιατί έχει να κάνει με την υγιεινή και δεν είμαστε πλέον στο 18ο αιώνα, έτσι, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ενώ ο κορονοϊός ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τις εξελίξεις και πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχει ανησυχήσει το πλανήτη ολόκληρο όλη αυτή η ιστορία. Και φυσικά τα παραλκόμενα, τα όλα τα υπόλοιπα, τα οποία, ναι, εντάξει, η κυρία Μονογιού τώρα βρήκαμε άλλο θέμα, έτσι, πρωταγωνιστή παντού.
0: Παντού,
1: ναι. Α, όχι, εδώ πέρα βλέπω την είδηση του επικείμενου γάμου. Καλό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο.
0: Πάμε, γιατί μετά θα πάμε να βρούμε και τον κύριο.
1: Πάμε να βρούμε τον κύριο Κατσαρά.
0: Κατσαρά, να δούμε τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 1 και 34 πρώτα λεπτά. Και πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για θέματα τουρισμού και εντεταλμένο σύμβουλο της ΠΟΚΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακαλώ, έτσι.
1: Και βέβαια να τον συγχαρούμε, γιατί είναι πρώτη φορά ο οποίος μετά τις εκλογές μπήκε σε αυτή την όλη διαδικασία του ΠΟΚΣ και βέβαια Πανελλήνιας Ξενοδόχων. Και τι σημαίνει και αυτό, έτσι.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κύριε Κατσαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Χαίρομαι να συζητάμε μαζί γενικά για θέματα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικότερα θέματα που άρχονται του τουρισμού και όχι μόνο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι σημαίνει κύριε Κατσαρά, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Ξεκινάμε από αυτό.
0: Box.
2: Λοιπόν, καταρχήν όπως προχθές ψάχθηκαν εκλογές στην Αθήνα, για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο μετά τις ενώσεις ξενοδόχων. Γίνανε πρώτα οι εκλογές εδώ στις τοπικές ενώσεις, γιατί έλεγε και η θητεία μας. Και έπειτα είχα δηλώσει υποψηφιότητα, γιατί είναι σημαντικό η φωνή των Κυκλάδων γενικότερα και όλων των ξενοδόχων να ακούγεται και ακόμα πιο ψηλά. Μετά την εκλογική διαδικασία συγκροτηθήκαμε σε σώμα και ο πρόεδρος, με ομόφωνη απόφαση του υπόλοιπου συμβουλίου, με δώσανε την δημητική θέση του Ενδεταλμένου Συμβουλίου για θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό, δηλαδή κάνουμε τώρα πρώτες σκέψεις, συναντήσεις, οι οποίες θα βρεθούμε και τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο των Προέδρων στη Θεσσαλονίκη και θα συζητήσουμε πάνω στα θέματα αυτά. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή να δημιουργηθεί έτσι ένα παρατηρητήριο αυτοδιοίκησης του τουρισμού και της ΠΟΚΣ παράλληλα, mm-hmm. το οποίο δηλαδή στην ουσία θα κάνουμε κάθε ξενοδοχειακή ένωση θα μπορεί να καταθέτει τα προβλήματα που έχει με τους Δήμους. Προβλήματα καθαριότητας, στάθμευσης, κυκλοφοριακά προβλήματα, προβλήματα ίδρυυσης, αποχέτευσης, προβλήματα για τους κοινόχους τους χώρους, προβλήματα προσβασιμότητας, δημοτικά τέλη, προβλήματα υποδομών. Γενικότερα δηλαδή σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας θα κάνουμε μια πρώτη καταγραφή των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν ανάμεσα
0: στις ενώσεις και στους Δήμους.
2: Στις ενώσεις και στους Δήμους. Μετά θα πρέπει, αφού γίνουν αυτές οι καταγραφές, να βλέπουμε πού μπορούμε να πιέζουμε έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Μετά θα κάνουμε, συγκεντρώνοντας όλα τα προβλήματα, θα πρέπει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων να υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος μεταξύ της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και φυσικά και της ΠΕΔ, τα οποία θα θέτουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ανά περιοχές, γιατί εγώ φανταστείτε ότι μίλησα με πάρα πολλές ενώσεις κατά τη διάρκεια που ήμουν υποψήφιος, έτσι ώστε να ακούσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν κάποια κοινά προβλήματα που έχουμε όλοι μας, αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν και ξεχωριστά για κάθε περιοχές. Και καθώς αυτή τη στιγμή προσωπώ εγώ όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, και κάθε ένας, δηλαδή όπως είδατε και στην σύνθεση του Συμβουλίου, υπήρχε για κάθε ένας ξεχωριστά να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα για όλο τον κλάδο που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, και εγώ, κάνοντας αυτή την καταγραφή, θα πιέσουμε από εκεί και έπειτα προς τα πάνω, έτσι ώστε να λύνονται τα προβλήματα. Μετά θα θέσουμε ως στόχο να γίνεται τουλάχιστον ένα ετήσιο φόρουμ μεταξύ της ΠΟΚΣ και της αυτοδιοίκησης, ναι. τα οποία θα παρουσιάζουμε δηλαδή αυτά που συζητήσαμε, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να θέσουμε στην ουσία ένα χρονοδιάγραμμα. Το διάστημα που αναλαμβάνουμε από τώρα, από το 2026 μέχρι το 2029, κάνοντας καταγραφές και τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν και αυτά τα οποία θέσαμε στόχους, στο τέλος της τριετίας, να πούμε, ας πούμε, μετά τον απολογισμό που θα κάνουμε μετά από 3 χρόνια, τι εν τέλει πετύχαμε στους άξονες τους οποίους θα θέσουμε. Εγώ δεν θέλω να φανεί ότι η ΠΟΚΣ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρευμένη στην αυτοδιοίκηση μόνο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει γενικότερα ένας μόνιμος θεσμικός διάλογος, ώστε τα προβλήματα να προλαμβάνονται στην ουσία, mm-hmm. να καταγράφονται και να λύνονται. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, και αυτό είναι ο στόχος μου εμένα για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Αυτή η αρμοδιότητα, κύριε Κατσαρά.
2: Είναι σημαντικό, συγγνώμη που σας ρωτήσω, είναι σημαντικό, γιατί κάθε ο πρόεδρος δηλαδή έδωσε στον κάθε ένα μας ξεχωριστά κάποια πράγματα τα οποία πίστευε ότι και πιστεύει ότι ταιριάζει στον καθένα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε ομαδικά, γιατί πολλές φορές παρατηρείται, ας πούμε, όταν υπάρχει ένα συμβούλιο ή γενικότερα δεν υπάρχουν συμβούλια, ότι κάποιος κάποια στιγμή τραβάει το κουπί μόνος του στο τέλος. Οπότε είναι σημαντικό ότι μοιράζοντας αρμοδιότητες, mm-hmm. να μπορεί ο καθένας να φέρει ένα αποτέλεσμα και στο τέλος της τριετίας να κάνει τον απολογισμό και να πει: εγώ μπήκα σε αυτή τη θέση και κατάφερα για όλη την Ελλάδα και πέτυχα 3 στόχους, ας πούμε, τους οποίους έθεσα 5 στόχους. Οπότε εμείς στην επόμενη συνάντηση θα βάλουμε κάτω τους στόχους, αυτούς τους οποίους έχει ο καθένας για την αρμοδιότητά του, και από εκεί και έπειτα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο των ξενοδόχων, γιατί κακά τα ψέματα, όπως το έχουμε πει και στο παρελθόν, η ξενοδοχεία και γενικότερα ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, είναι αυτή που προσφέρει στους ΑΕΠ της Ελλάδος, και θα πρέπει να το προσέξουν και κεντρικά την κυβέρνηση, γιατί πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε ότι βλέπουν τον τουρισμό σαν μια καλή αγελάδα η οποία τους βγάζει αρκετό γάλα, θα το χαρακτηρίσω έτσι, και πολλές φορές προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα ή κάποια έξτρα έσοδα κυρίως από τον τουρισμό. Και αναφέρομαι γενικότερα, δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, στο τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο παίρνουμε κάθε χρόνο, πληρώνει ο πελάτης στην ουσία, και αυτό εμείς προσπαθούμε να δώσουμε καλύτερη τιμή, και πολλές φορές τα απορροφάμε έτσι ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, ως προς το ΦΠΑ το οποίο πρέπει να πιέσουμε και από εκεί, και πολλά άλλα θέματα, τέλος πάντων, τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα χρόνια.
0: Πάντως φαίνεται, κύριε Κατσαρά, ότι αυτή η αρμοδιότητα, ή μάλλον επειδή ο τροχός έχει ανακαλυφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ σημαντικό και είναι παράδειγμα προς μίμηση το γεγονός ότι επιμερίζονται οι αρμοδιότητες. Αυτό πρέπει να ισχύει παντού. Δηλαδή, όσο καλύτερα γίνεται ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και υπάρχει εξειδίκευση, να το πω έτσι, στα μέλη της Ένωσης της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων της Πανελλήνιας ή ακόμα και μέσα σε ένα Δήμο, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Φυσικά. Και κοιτάξτε να δείτε, είδατε άλλωστε τώρα ότι και στις εκλογές ήρθαν γύρω στα από τις 205 ενώσεις, ψηφίσανε 190 ενώσεις, ήρθαν και ψηφίσανε εκλέκτορες και άσκησαν το εκλογικό δικαίωμα. Ήδη δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια έγινε μια πολύ καλή δουλειά από τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζή, και από το απερχόμενο συμβούλιο. Είδαμε ότι ήθελε και κάποια ανανέωση σε κάποιους νέους των εκλεγμένων συμβούλων. Ήταν από καινούργια μέρη της Ελλάδος. Εδώ οι Κυκλάδες, και είναι σημαντικό, και οι Κυκλάδες αυτή τη στιγμή προσωπούν 2 άτομα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, γιατί βλέπουμε ότι ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αυξάνεται κάθε χρόνο, και το είδαμε άλλωστε, γιατί θα πάμε στους αριθμούς που αρέσει εδώ στο φίλο μου τον Νικόλη Νικολιανό.
1: Στους
2: αριθμούς που βλέπουμε ότι η Νάξος και γενικότερα τα ξενοδοχεία εδώ στις Κυκλάδες, τουρισμός αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Ωραία, θα πάμε και σε αυτά. Το ζητούμενο βέβαια είναι κατά πόσον η όλη προσπάθεια που θα γίνει από την POX θα έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, καλή είναι όλο αυτό. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτό θα έχει πραγματική ανταπόκριση όμως.
2: Κοιτάξτε, επειδή πολλές φορές εγώ θα σταθώ και πριν κάποια χρόνια που ήμουν ξανά μια φορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, πριν 6 χρόνια, mm-hmm. και τότε, αν θυμάστε πολύ καλά, τα πρωτόκολλα τα οποία ήταν για τον κοροναϊό, mm-hmm. Σε θέματα τα οποία ζητούσαμε, εμείς τα οποία σχεδιάζαμε, να ξέρετε ότι τα περισσότερες αποφάσεις που είχαν πάρθει τότε από την κυβέρνηση ήταν από εισηγήσεις και προτάσεις τις πανελλήνιες ομοσπονδίες ξενοδόχων. Να ξέρετε, δηλαδή η φωνή των ξενοδοχείων ακούγεται ως προς την κυβέρνηση και φαντάζομαι και στους δήμους, ας πούμε, κάπως αντίστοιχα, γιατί αυτό θα είναι με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια και μετά και με την κεντρική κυβέρνηση. Οπότε εμείς θα θέσουμε κάποιους στόχους και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε όσους περισσότερους γίνεται. Επειδή σας είπαμε είναι ξεχωριστά, οι κάθε δήμοι έχουν και διαφορετικά προβλήματα, από εκεί και έπειτα θα δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στις αναπεριοχές και από εκεί και έπειτα να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις τουλάχιστον στα όσο περισσότερα μπορούμε.
0: Βέβαια, κύριε Κατσαρά, εδώ πέρα στην δική μας περίπτωση, ενώ στην περίπτωση της Νάξου, εσείς είστε και μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα τουρισμού. Οπότε εδώ η εικόνα είναι λίγο πιο, όχι ξεκάθαρη, μου γνωρίζετε πολύ περισσότερο. Ναι.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς είδατε και φέτος ότι και ήδη υπάρχει, ξεκινάει ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά, κυρίως για θέματα υποδομών, και θα πω χαρακτηριστικά, δηλαδή τα προβλήματα που είδαμε φέτος και προσπαθήσαμε τουλάχιστον να δώσουμε κάποιες λύσεις στο κομμάτι, ας πούμε, της στάθμευσης. Εμείς θα πάω σε αυτό το κομμάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και έτσι ώστε να προσυφορήσουμε το κέντρο. Το πετύχαμε σε ένα βαθμό. Ήδη κάνουμε τώρα στην δεστομένη προϋπολογισμό να μπορούμε να υπάρξει, να βρούμε και περισσότερους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Ήδη μιλάμε και μια εταιρεία έτσι ώστε αυτό που συζητήσαμε και δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά θα υλοποιηθεί του χρόνου το κομμάτι, έτσι ώστε κάποια πάρκινγκ από αυτά που είναι κεντρικά να γίνουν ελεγχόμενη στάθμευση και θα έχουμε συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα αναζητούμε και νέους χώρους, έτσι ώστε και να γίνει αγορά πάνω σε εκτός πόλης, περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Αν όχι, να βρούμε και άλλους έτσι ώστε να τους νοικιάσουμε και να θα δίνουμε περισσότερο το μέτρο της αστικής συγκοινωνίας, έτσι ώστε να παίρνει τον κόσμο στα πάρκη και όχι μόνο τις ώρες που ήταν φέτος από τις 7 μέχρι τις 1, αλλά να δίνουμε το μέτρο και τις πρωινές ώρες, γιατί αν ο κόσμος γνωρίζει ότι θα παρκάρει και θα υπάρχουν όχι μόνο ένα πούλμαν, θα βάλουμε και δεύτερο πουλμανάκι φέτος, να γυρνάει, να παίρνει τον κόσμο και αν γνωρίζει ότι μπορεί να παρκάρει εξωτερικά, ακόμα και αυτός που θέλει να πάει στη δουλειά του, θα φροντίζει έτσι ώστε να μπορέσει να το παρκάρει εξωτερικά της πόλης και με αυτά τα πουλμανάκια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί μέχρι και το βράδυ, θα κινούνται εσωτερικά της πόλης για να πηγαίνουν τον κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα προσπαθήσουμε τον χρόνο ακόμα περισσότερο να βελτιώσουμε την εικόνα μας ως προς την αποσυμφόρηση της πόλης. Αυτό είναι ο σκοπός μας, είναι κάποια στιγμή το μέτρο. Όταν και δουλέψει σωστά, εννοώ, και έχουμε δώσει τους χώρους και τους έχουμε, ακόμα και έχουμε αγοράσει χώρους, να μπορέσουμε κάποια στιγμή αυτό που λέμε η πόλη να κλείσει και να είναι περισσότερη φιλική προς τον πεζό.
1: Και στο πεζό και
2: κομμάτια της καθαριότητας, και εκεί είδαμε κάποια κομμάτια, ας πούμε, όπως στην Αγία, αν θα πω, δεν έχω εγώ την αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά βοήθησα και εγώ όσο μπορούσα σε κάποια θέματα, έτσι ώστε να μεταφερθούν κάποιοι χώροι, κάποια σημεία, δηλαδή σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να οριοθετηθούν. Θέλει μια οριοθέτηση των χώρων, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανεξέλεκτα να πετάνε σκουπίδια διάφορα. Θα δίνουν και εκεί το μέτρο, έτσι ώστε να πάρουμε περισσότερο κόσμο να δουλέψει μέσω εργολαβίας, γιατί το κομμάτι της καθαριότητας είναι το πιο δύσκολο, πραγματικά από όλα, το βλέπουμε, είναι το πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Από εκεί και έπειτα, στα υπόλοιπα προβλήματα της, υπάρχει το πρόβλημα ως προς το λιμάνι, δηλαδή όταν δεν μπορούν να γίνουν μαγικά πράγματα, το να μεγαλώσει το λιμάνι αυτή τη στιγμή, θα γίνουν ό,τι βελτιώσεις. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζετε, τώρα νομιμοποιήθηκαν και οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και μας δίνει το δικαίωμα πλέον τη δυνατότητα έτσι ώστε να κάνουν κάποιες βελτιώσεις ως προς τις υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν στο νησί, και από εκεί και έπειτα να ξεκινήσει η διαδικασία για να προχωρήσουμε και το master plan του λιμανιού και να γίνουν η όποια επέκταση και φυσικά και ένα λιμάνι κάπου αλλού. Θα συνεχίσει το κομμάτι του αεροδρομίου.
1: Στο θέμα του αεροδρομίου, κύριε Κατσαρά, επειδή είναι η δεύτερη πύλη, αλλά με βάση και τα νούμερα κινείται. Υπάρχει διαδικασία για το αν θα το πάρει κάποιος ιδιώτης και όλα τα σχετικά. Το ζητούμενο είναι από το Δήμο. Είστε ευχαριστημένοι από την όλη διαρρύθμιση και λειτουργία του αυτή τη στιγμή? Μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι ώστε να βελτιωθούν ακόμα και οι πιο απλές υποδομές? Και βέβαια, όσον αφορά τις αεροπορικές συνδέσεις, φέτος είδαμε Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, αλλά τέλη Σεπτέμβρη ή μέσα Σεπτέμβρη τα σταμάτησαν. Αντίθετα σε άλλα νησιά έχουμε μια συνέχεια. Εκεί τι γίνεται?
2: Επειδή αυτή τη στιγμή και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε και για το χειμώνα να έχουμε κάποιες συνδέσεις, το θέμα σε εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν συνεχίσει τώρα το έργο για την επέκταση του διαδρόμου, θα υπάρξει κάποια στιγμή να κλείσει το αεροδρόμιο για κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Οπότε οι εταιρείες πρέπει να κάνουν ένα σχεδιασμό, το οποίο ο σχεδιασμός αυτός να υπάρχει, δηλαδή αν ήταν θέσεις, ας πούμε, για Θεσσαλονίκη και έλεγε θα το κρατήσουμε, ή για Κρήτη για όλο το χειμώνα μέχρι τη σεζόν, αυτοί κάνουν τον προγραμματισμό τους και στο ενδεχόμενο, αν εμείς θα κλείναμε για κάποιο διάστημα, πότε θα κλείσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και το χειμώνα αυτές τις
1: επιστήσεις
2: και για τις χειμερινές, ας το πούμε. Ωστόσο, βέβαια, να ξέρετε ότι όταν θα μεγαλώσει ο διάδρομος, από εκεί και έπειτα θα έχουμε και το χειμώνα. Φυσικά είναι ανοιχτή. Εγώ είχα μιλήσει ήδη και με τις αεροπορικές εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι και το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό που σας προανέφερα. Βέβαια, είδαμε αυτή τη στιγμή φέτος ότι το τρίμηνο, ας πούμε, του Ιουλίου-Αυγούστου,
1: τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά.
2: Ήταν τρομακτικά τα νούμερα. Δηλαδή η αύξηση που είχαμε και στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και κυρίως στο αεροδρόμιο. Βέβαια μπήκε και η Ρόδος, μπήκε και η Θεσσαλονίκη, είχαμε και πέρσι στη Θεσσαλονίκη, η Κρήτη. Και είναι σημαντικό γιατί πιάσαμε αυτούς τους μεγάλους προορισμούς που στην ουσία είναι και οι πύλες εισόδου, εκτός από την Αθήνα, ας πούμε, την Αθήνα και Μύκονο, η Σαντορίνη μας εξυπηρετούν τα χύπλα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό που έχουμε τα χύπλα και συμβατικά πλοία από αυτές τις περιοχές και έρχονται καθημερινά και κερδίζουν για ενδιαφερόσεις στο νησί. Αν θυμάσαι πολύ καλά, Νικόδημο Γεμαντό, παλαιότερα στη Μύκονο, η Μύκονος, και δηλαδή όταν ερχόντουσαν εκεί ο κόσμος για να συνάξουμε ένα πλοίο την ημέρα, θυμάστε πόσες διανυκτερεύσεις
1: χάναμε. Μία διανυκτερεύση σίγουρα, δηλαδή μία ή δύο, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπράβο. Γιατί μία που ερχόταν δεν προλάβαινε, τότε έμεινε ένα βράδυ εκεί, σε 7 έμενε δηλαδή, κερδίζαν 5 μέρες και τις υπόλοιπες 2 τις κέρδιζαν τα άλλα νησιά. Με αποτέλεσμα βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έτσι όπως έχει γίνει με τα πλοία και που διανυκτερεύουν και εδώ στο νησί μας, βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιο θέμα και παίρνουμε στην ουσία όλες τις διανυκτερεύσεις. Σίγουρα βελτιώσαμε κάποια πράγματα και εκεί, ας πούμε, ως προς τη χωροθέτηση μέσα στο αεροδρόμιο. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά και το πούλμαν, το λεωφορείο, το οποίο υπήρχε στάση λεωφορείο έξω από το αεροδρόμιο και στην ουσία ήταν μια παροχή για τους επισκέπτες, γιατί ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν και από το παρόλο που υπάρχουν και ταξί και τα μαύρα λεωφορεάκια και η Uber που έχει έρθει. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια έξτρα παροχή για κάποιους οι οποίοι προτιμούν να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε στο κέντρο ή σε άλλους προορισμούς. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα μέτρο, δηλαδή και από έρευνες. Δεν είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό, είναι από έρευνες που έχουμε κάνει, τις οποίες είδαμε ότι το ζητούσαν όλοι να πάρουν να γίνει στάση λεωφορείου στο αεροδρόμιο. Και φέτος το ελοπίσαμε. Σήμερα θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις, εννοείται, όσο μπορούμε για την επόμενη χρονιά στο κομμάτι του αεροδρομίου, εκεί πέρα τις υφιστάμενες υποδομές, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και πάλι σας λέω ότι πρόκειται να γίνουν μεγάλα πράγματα. Από εκεί και έπειτα θα δούμε, θα κάνουμε στο σχεδιασμό για το 2027, όπως και στο λιμάνι, όπως αναφερθήκαμε.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε έτοιμοι για το 2027.
0: Ωραία. Κύριε Κατσαρά, μιας και μιλάτε για το 2027, ένα πολύ καλό εργαλείο, ένας θεσμός ακόμα, είναι η Τουριστική Επιτροπή. Και δεδομένου του ότι ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος και τα προβλήματα τα ξέρουμε, έτσι, δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και χρόνια και αυτά που αντιμετωπίσαμε ακούσαμε φέτος. Θα συνεδριάσει η τουριστική επιτροπή. Έχει προγραμματιστεί δηλαδή αυτό για να δούμε λίγο πώς θα.
2: Κοιτάξτε, μέσα στο. Αν όχι αυτό το μήνα, το επόμενο μήνα θα κάνουμε μια συνάντηση έτσι ώστε να κάνουμε τον απολογισμό μας για το 2026. Να συζητήσουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής τι προτάσεις και δράσεις οι οποίες είναι για το 2027 και από εκεί και έπειτα να τις προχωρήσουμε καταθέτοντας τον νέο προϋπολογισμό του 2027 συζητώντας και με τα μέλη της Επιτροπής να δούμε τι πρέπει να βάλουμε σαν πρώτες προτεραιότητες για το 2027. Οπότε, ναι, αν όχι τώρα τον Οκτώβριο, μέσα στο Νοέμβρη θα κάνουμε τη συνάντηση της Τουριστικής Επιτροπής που θα έχουν ολοκληρώσει και όλοι, γιατί περισσότερο ασχολούνται για αυτό με την Τουριστική Επιτροπή, με τον τουρισμό και βλέπουμε ακόμα ότι έχει κόσμο το νησί. Δηλαδή, μέχρι τέλη του Οκτώβρη, τουλάχιστον εδώ στην πόλη, παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, αν δεν μας τα χάλαγε λίγο ο καιρός. Εντάξει, βέβαια βελτιώνεται καθημερινά πάλι ο καιρός, οπότε θα μέχρι τέλη του Οκτώβρη υπάρχει μια πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Να τον απεθεσμεύσουμε για τώρα και έτσι κι αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε μαζί. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν κατάφερα να έρθω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά να είστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα δηλαδή θα περάσω από εκεί σίγουρα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.

0: Είχαμε κάτι θεματάκια με τον ήχο.
1: Εντάξει, να ζητήσουμε
0: συγγνώμη γι' αυτό. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Όμως ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Κατσαρά από κοντά, να τα πούμε από κοντά, να τα πούμε και πιο διεξοδικά, να συνεδριάσει και η Τουριστική Επιτροπή. Γιατί πραγματικά εγώ συνεχίζω και επιμένω και λέω ότι μετά το τέλος κάθε τουριστικής περίοδου θα πρέπει να κάθονται στο τραπέζι οι αρμόδιοι, να συζητούν και να.
1: Ναι,
0: να
1: και
0: κάνουν
1: σίγουρα όταν μιλάμε για μια Τουριστική Επιτροπή, γενικότερα τις επιτροπές, καλό να συνεδριάζουν περισσότερο από μία ή δύο φορές, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος. Έτσι.
0: Ναι, αν είναι απλά. Γιατί υπάρχουν.
1: Να υπάρχουν γιατί το λέει το κράτος και πρέπει να υπάρχουν, και αν μην κάνουν τίποτα, καλό είναι να τις καταργήσουμε, άμα είναι. Το ζητούμενο είναι γιατί πολύ απλά όταν έχεις μια επιτροπή μπορείς να συζητήσεις, να βρεις λύσεις, προβλήματα, τουλάχιστον να τα εντοπίσεις αν μη τι άλλο τα προβλήματα, να τα συζητήσεις, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που συμμετέχουν στις επιτροπές είναι πλέον αρμόδιοι, άρα αυτοί μπορεί τουλάχιστον να έχουν άποψη ή τουλάχιστον να έχουν τον τρόπο με τον οποίο θα λυθούν κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα, για τα υπόλοιπα που μας ανέφερε ο κύριος Κατσαράς, θα κρατήσουμε το γεγονός ότι εντάξει, τα νούμερα είναι κάτι το οποίο πάντα μας αρέσει. Το ζητούμενο όμως δεν είναι τα νούμερα. Το ζητούμενο είναι αν αυτά.
0: Πίσω από τα νούμερα, τι γίνεται.
1: Πίσω από τα νούμερα, τι ακριβώς γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να, οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, γιατί όταν ευημερούν οι αριθμοί, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δυστυχούν.
0: Δυστυχούν, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα
1: γιατί
0: πολύ
1: λίγο. Να πεταχτούμε μέχρι τον Ελαιόλυθο, τον έχουμε αφήσει λίγο. Οπότε πηγαίνουμε εκεί, γιατί πρέπει να απολαύσουμε ωραία πράγματα.
0: Ντροπή σου, εκδαβίζει τον εαυτό. Μπράβο. Έτσι, μπράβο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Εδώ είμαστε πίσω στην εκπομπή Κυκλάδες On Air. Τρία λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
1: Λίγο μετά τις 2 και δεν είμαστε ακριβώς εδώ. Δηλαδή είμαστε στον Ελαιολιθό, αραχτή, ψύχρεμη, ωραία και καλά. Και απολαμβάνουμε την όλη εμπειρία που μας δίνει. Γιατί όπως έχουμε πει, και ο Ελαιόλιθος είναι ένα δώρο των Θεών στον επισκέπτη. Γιατί είναι ένα πανέμορφο συγκρότημα στο κέντρο του νησιού, της Νάξου δηλαδή. Σε ένα πολιτισμό ο οποίος κάθε μέρα μας δείχνει νέα πράγματα. Και αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον Ελαιόλιθο, να κάνετε ένα ραντεβού με την ιστορία και το μύθο και την παράδοση, γιατί θα σας γεμίσει από ελευθερία και θα σας συνεπάρει στην πιο αυθεντική του εμπειρία. Είδε τώρα που τα λέω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Καλύτερα δεν θα μπορούσε να τα πει κανένας.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μας είχε λείψει, να σας πω ότι έχουμε μια διακοπή ρεύματος αύριο. Ξέρω ότι σας είχε λείψει. Σήμερα είχε μια διακοπούλα. Αλλά εντάξει αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από το πρωί στις 8:30 μέχρι τις 2:30 στα Αγκίδια, πλησίων Κάβα Κοντοπίδη, πρατήριο υγρών καυσίμων Σάβας και Τέχνωση, Αφίκαλα Ετζή. Άρα λοιπόν, τώρα όπου μπορείτε να καταλάβετε πού είναι αυτές τις περιοχές, να ξέρετε ότι δεν θα έχουμε ρεύμα από τις 8:30 μέχρι τις 2:30. 6 ώρες.
0: 6 ώρες.
1: Ναι, στα Αγκίδια, πλησίων Κάβα Κοντοπίδη, πρατήριο υγρών καυσίμων Σάβας και την Τεχνόνωση Αφίκαλα Ετζή. Αν δεν κάνω λάθος, Τεχνόνωση είναι στο ύψος που είναι το Βεζινάδικο, το καινούριο, το πρώτο που συναντάς όταν μπαίνεις στην πόλη από την αριστερή πλευρά.
0: Όταν πηγαίνεις προς την πόλη από την αριστερή,
1: ναι,
0: πλευρά.
1: Εκεί κοντά είναι. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και το πρατήριο υγρών καυσίμων Σάβας, νομίζω ότι είναι όπως φεύγεις προς τις Μέλανες μετά την τη Διχάλα,
0: μετά την,
1: το Λουκάκι.
0: Εκεί κατάλαβα,
1: είναι.
0: Ναι,
1: από απέναντι.
0: Ναι,
1: ναι, πάλι στο αριστερό σου χέρι, όπως φεύγεις. Α, δεξί είναι, συγγνώμη, δεξί είναι. Και απέναντι είναι τα Αγκίδια. Άρα λοιπόν αυτές τις περιοχές εκεί προφανώς θα είναι χωρίς ρεύμα αύριο για 6 ώρες περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Και 8 του μήνα. 8 του μήνα είναι Πέμπτη.
0: Σήμερα είναι 6, ναι, Πέμπτη.
1: 9:30-2:30 Πυργάκι, Αγιασός, Καλαντός και Ηρακλιά. Μας είχε λείψει η Ηρακλιά λοιπόν. Οπότε 9 του μήνα έχουμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πόσες φορές έχεις απευθυνθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, της έχεις πει ότι έχει κάνει κάτι λάθος και σου απαντά πάρα πολύ ευγενικά, ο, ζητώ συγγνώμη και λυπούμαστε πάρα πολύ?
1: Αρκετές.
0: Μάλιστα. Μόνο τα κλάματα δεν έχει βάλει ακόμα. Λυπούμαστε πολύ, πάρα πολύ, απάντησε η OpenAI για την εισβολή της AI Agent σε κυβερνητικό site της Αυστραλίας.
1: Μάλιστα.
0: Αν θυμάστε καλά, αυτό έγινε τον Ιούνιο περίπου. Οι Αυστραλιανές αρχές ενημερώθηκαν μήνες αργότερα και στέλεχος της OpenAI παραδέχτηκε ενώπιον μάλιστα Αυστραλών κοινοβουλευτικών ότι ο Αμερικανικός κολοσσός δεν διαχειρίστηκε καλά το συμβάν κατά το οποίο ένας από τους αυτόνομους πράκτορες του της τεχνητής νοημοσύνης διείσδυσε τον Ιούνιο σε Αυστραλιανό κυβερνητικό ιστότοπο.
1: Μάλιστα,
0: μάλιστα ο διευθυντής στρατηγικής της OpenAI, ο κύριος Jason Kwon, παρουσιάστηκε σε ακρόαση στο Σίδνεϊ ενώπιον ειδικής για την τεχνητή νοημοσύνη κοινοβουλευτικής επιτροπής και είπε καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ναι, πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, το έχουμε χάσει και τρέχουμε πανικόβλητοι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο υπάρχει το μεγάλο ραντεβού που έχει να κάνει με το Naxos Run for Cure. Είναι μια δράση η οποία περιλαμβάνει, συμμετέχουν βασικά όλα τα αθλητικά σωματεία του νησιού. Είναι τριήμερο ουσιαστικά, είναι 9, 10, 11, τριήμερο με την έννοια ότι 9 και 10 θα μπορούν να γίνουν ιατρικές εξετάσεις δωρεάν από το Naxos Medical. Θα γίνει και συζήτηση 10 του μήνα μήνα για θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη και 11 το μήνα το αθλητικό κομμάτι που περιλαμβάνει μη μαραθώνιο 21 χιλιόμετρων πρώτη φορά νομίζω γίνεται φίλο την Πορτάρα, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων που έχει επίκεντρο την Πορτάρα, όπως και ο περίπατος 1,5 χιλιόμετρων και ο αγώνας δρόμου 800 μέτρων για μαθητές δημοτικού είναι γύρω στις 2 η ώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γίνεται από το Σύλλογο Γυναικών Νάξου με την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και συνεργασία με το Δήμο Νάξου και όλους όσους εμπλέκονται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλάζουν κάποια πράγματα στις αεροπορικές διασυνδέσεις, στα αεροπορικά ταξίδια.
1: Ναι.
0: Έχουμε 25 αλλαγές και έχουμε και νέα δικαιώματα των επιβατών. Μεταξύ άλλων, καταρχάς να πούμε ότι οι αλλαγές αγγίζουν κάθε στάδιο ενός ταξιδιού που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, έτσι, που κάτι αλλάζει. Έτσι λοιπόν, οι αλλαγές έχουν να κάνουν με αποζημίωση μετά από 3 ώρες καθυστέρησης. Ο επιβάτης αποκτά ρητά δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάσει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ωρών. Και μάλιστα η αποζημίωση, το ποσό της αποζημίωσης διαμορφώνεται από 250 ευρώ μέχρι και 1500 για ταξίδια μέχρι και 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για ενδοενωσιακά ταξίδια και άνω των 1500 χιλιόμετρων και φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ τέλος πάντων για μεγαλύτερα ταξίδια. Στις 5 ώρες καθυστέρησης μπορείς να ζητήσεις τα χρήματά σου πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Τα πάρεις όλα πίσω. Θα γίνεται refund μέσα σε 7 ημέρες, όταν ο ταξιδιώτης επιλέγει δηλαδή την επιστροφή χρημάτων αντί τη συνέχιση του ταξιδιού. Αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να πάρεις voucher. Η εταιρεία μπορεί να προτείνει κουπόνι αντί χρημάτων, αλλά απαιτείται ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
1: Mm-hmm.
0: Το αχρησιμοποιητό voucher μετατρέπεται ξανά σε χρήματα. Το κουπόνι έχει κανονικά μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα μια συμφωνημένη παράταση. Εάν λήξει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί αυτομάτως στον επιβάτη. Και μάλιστα μέσα σε 7 μέρες.
1: Mm-hmm.
0: 3 ώρες για να σου βρει η εταιρεία άλλη μεταφορά. Εάν μετά από διαταραχή ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά η εταιρεία δεν προσφέρει μέσα σε 3 ώρες μεταφορά με άλλη πτήση ή άλλο μέσο, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, ο ταξιδιώτης μπορεί να αναλάβει δράση μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να κλείσεις μόνος σου άλλη πτήση, αν κάτι πάει στραβά. Υπάρχει νέος κανόνας για όσους μένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροπλάνο. Στις καθυστερήσεις διαδρόμου, η εταιρεία πρέπει μεταξύ άλλων να εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψήξη καμπίνας, πρόσβαση στις τουαλέτες και κατά κανόνα δωρεάν πόσιμο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Στις 2 ώρες πρέπει να δίνεται λέει δυνατότητα αποβίβασης. Εάν η καθυστέρηση διαδρόμου φτάσει στις 2 ώρες σε αεροδρόμιο κράτους μέλους, το αεροσκάφος πρέπει να μεταβεί σε πύλη ή άλλο κατάλληλο σημείο που θα επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν. Φαγητό και ποτό ανά 2 ώρες. Οι κανόνες για τη φροντίδα του επιβάτη γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένοι. Προβλέπονται δηλαδή δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά κάθε 2 ώρες αναμονής. Δίνεται δωρεάν ίντερνετ και 2 τηλεφωνικές κλήσεις. Στη βοήθεια που οφείλει δηλαδή να παρέχει η αεροπορική εταιρεία, προστίθεται ρητά πρόσβαση στο διαδίκτυο και 2 τηλεφωνικές κλήσεις. Ξενοδοχείο, όταν απαιτείται διανυκτέρευση, στο δίνει η εταιρεία. Πλαφόν 3 διανυκτερεύσεων σε έκτακτες περιστάσεις. Εάν η διαταραχή προκύπτει από έκτακτες περιστάσεις που δεν μπορούν να αποφευθούν, η εταιρεία μπορεί να περιορίσει την κάλυψη ξενοδοχείου στις 3 διανυκτερεύσεις. Δωρεάν το προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα. Κατοχυρώνεται ότι ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ένα προσωπικό αντικείμενο χωρίς πρόσθετη χρέωση. Προσωπικά αντικείμενα χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως προσωπικό αντικείμενο ορίζεται αποσκευή μέγιστων διαστάσεων 40x30x15.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται υποχρεωτικά δωρεάν και η τροχήλατη χειραποσκευή. Δωρεάν διόρθωση λάθους στο όνομα. Εάν γίνει λάθος στο όνομα πάνω στο εισιτήριο, είναι δωρεάν η διόρθωση. Αποζημίωση ακόμα και για υποβάθμιση θέσης. Αν σου έχεις κλείσει άλλη θέση και την υποβαθμίσουν, αποζημίωση. 9 μήνες για την αίτηση αποζημίωσης, 30 μέρες για απάντηση. Και χαμένη ανταπόκριση η εταιρεία αναλαμβάνει εκεί. Γονείς και παιδιά σε διπλανές θέσεις οπωσδήποτε. Παιδικό καρότσι μέχρι το αεροπλάνο οπωσδήποτε. Πρόσθετη προστασία για επιβάτες με αναπηρία οπωσδήποτε. Και τέλος δωρεάν πόσιμο νερό και φόρτιση κινητών σε όλα τα αεροδρόμια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Okay. Ποτέ.
0: Τίποτε ρε παιδί μου, αφού το σου λέει τώρα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτό. Για τίποτε. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα παράλογο.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα παράλογο, αλλά σιγά μην δώσουμε εμείς εταιρείες τώρα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, άμα ορίζεται όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό, πώς θα γίνει. Θα πρέπει. Κατάλαβα, αφού είναι δικαίωμά σου.
1: Ψηλά γράμματα. Το ευχάριστο είναι ότι το Blue Carrier 2 έχει ισορροπήσει. Οι τελευταίες φωτογραφίες γενικότερα, η τελευταία εικόνα είναι ότι καλά πάνε τα πράγματα. Ότι τα περισσότερα είναι τα φορτηγά μέσα δεν έχουν πάθει ζημιές και παίρνει σιγά σιγά το δρόμο μετά από ένα τριήμερο έτσι έντονων καιρικών συνθηκών με αρκετά προβλήματα, παίρνει το δρόμο για την Ελευσίνα, όπου εκεί όταν φτάσει θα μπορέσουν να ανοίξουν τα αμπάρια και να δουν τι ακριβώς παίζει. Το Πασόκ και συνεχίζει να κινείται και μετά την εκδήλωση που ανακοινώθηκε για την Άξο θα γίνει και μία στην Πάρο και Αντίπαρο 15 Οκτωβρίου, όπου ο κύριος Χάλας Ναξιώτης και ο κύριος, τώρα το άλλο όνομα να πω την αλήθεια δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με τα ονόματα, Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκής είναι αυτός, θα βρεθούν στην Πάρο και Αντίπαρο, θα κάνουν συναντήσεις, συνομιλίες και θα υπάρχει και ανοιχτή εκδήλωση στην Νάουσα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μεγάλη συζήτηση γίνεται για θέματα που αφορούν τα ξενοδοχεία και την όλη κατάσταση που υπάρχει. Πριν από μερικές ημέρες το Συμβούλιο Επικρατείας είπε πολύ απλά ότι όποια προσφυγή έγινε για μεγάλο ξενοδοχείο στη Μήλο δεν μπορούμε να την εξετάσουμε, γιατί πολύ απλά ήταν εκπρόθεσμη, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στην εταιρεία να βάλει μπροστά τις μηχανές, να εμφανιστούν πάλι οι μπουλντόζες για να συνεχίσουν το έργο τους για την αποπεράτωση του ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι λένε ότι είναι παράνομο, αλλά το κράτος έκρινε ότι από τη στιγμή που...
0: Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν εξέτασε την υπόθεση γιατί ήταν εκπρόθεσμη η αίτηση. Άρα λοιπόν συνεχίζουν κανονικά τις εργασίες. Την ίδια ώρα στο Σαντορίνη η εφορία αρχαιοτήτων είπε όχι σε νέο ξενοδοχείο στην ΙΑ. Αυτά όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τα ξενοδοχεία. Έχουμε βέβαια και το θέμα με τα ιατρικά. Όπως είχαμε φέρει και χθες, κάθε Τετάρτη θα έχουμε απογευματινά εθελοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο στη Σύρου. Και στην Άξο, πριν από λίγο, ο κύριος Τσαντουλής έστειλε δελτίο ενημέρωσης, όπου αναφέρει ότι 15 και 16 του μήνα θα πραγματοποιηθεί ογκολογικό εξωτερικό ιατρείο στο Γενικό Νοσοκομείο υπό την παρουσία της Δέσποινας Γκέκα, παθολόγου ογκολόγου διευθύντριας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να, όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν 2285-36501.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Το πούμε και αργότερα αυτό.
0: Ναι. Άσκησε κριτική ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Σάντσεφ. Και είπε ότι απέτυχε, λέει, πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε το στεγαστικό.
1: Να αντιμετωπίζουμε καλά.
0: Μα και εμένα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί. Εντάξει, οκ. Okay, ο Σάντσεφ απέτυχε. Εμείς έχουμε πετύχει σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται ότι δηλαδή, έχουμε πετύχει.
0: Ναι, μίλησε στο συνέδριο, σε συνέδριο με θέμα διάλογη για την Αθήνα, από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητος, κυρία κατοικία. Παραδέχτηκε ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί από μόνο του να λύσει το πρόβλημα. Και ως προς τα ποια μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κρίσης, υποστήριξε ότι κάποια στιγμή πρέπει να θεσπίσουμε και κάποιο είδους πολιτική συμφωνία

0: Είναι και τα νησάκια. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει, κύριε Πρωθυπουργέ, το στεγαστικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί ο Σάντσεθ να πηγαίνει σε εκλογές και να τον οδήγησε η στεγαστική κρίση και όλα όσα έγιναν και γίνονται στους δρόμους, έτσι. Αλλά εμείς δεν τα πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Και εμείς δεν τα πάμε καλά στο κομμάτι αυτό για ένα απλό λόγο. Η κυβέρνηση, επειδή ασχολείται μόνο με αριθμούς και χωρίς να δίνει σημασία στον άνθρωπο, λέει πολύ απλά ότι κοιτάξτε, εγώ σας δίνω επίδομα 200 ευρώ, 300 ευρώ, δίνω και ενίκεια και όλα τα σχετικά. Μπράβο και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς και γενικότερα τους ανθρώπους λειτουργούν σε καταστάσεις οι οποίες είναι μη μόνο νόμιμες. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα που έχει να κάνει με επιστροφές, με επιδόματα, πρέπει να απευθύνονται σε καταστάσεις που έχουν μια νόμιμη βάση. Στο εξωτερικό αυτά έχουν λυθεί χρόνια. Το 90% είναι νόμιμο. Άρα λοιπόν εμείς όταν έχουμε ένα νόμιμο της τάξης του 20-30% δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε και να σηκώνουμε το δάχτυλο στους άλλους όταν δεν έχουμε λύσει τα βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με την νομιμότητα καταστάσεων.
0: Οι οποίοι άλλοι ρίστον παρόδο, μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία οι μισθοί δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίζουν το στεγαστικό πρόβλημα εκεί και είναι πολύ έντονο, αλλά από την άλλη όσοι έχουν βρει σπίτι μπορούν ίσως να το πληρώσουν λίγο πιο εύκολα από ό,τι μπορούμε εμείς, γιατί okay, θα μου πεις το κόστος είναι μεγαλύτερο σε άλλους τομείς.
1: Βγήκε ένας Έλληνας χθες και είπε ότι για να βρεις ένα σπίτι στην Ισπανία πρέπει να πληρώσεις γύρω στις 6.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Ναι, δηλαδή 2.000 που είναι το νίκη περίπου, μαζί με όλα τα σύμπορα μαρτυρούντα, φως, νερά, τηλέφωνα, ίντερνετ και όλα τα σχετικά, είναι γύρω στα 2.000.
0: Πώς φτάνουμε στις 6.
1: Στο σπίτι. Θέλει ένα μήνα μπροστά. Άρα πας στις 4 και πρέπει να έχεις και μια ασφάλεια για να μείνεις. Δηλαδή με την έννοια του να έχεις και κάτι να φας. Άρα λοιπόν για να νοικιάσεις ένα σπίτι.
0: Για την αρχή.
1: Για την αρχή έναρξη πρέπει να έχεις 6.000 χοντρικά.
0: Ναι, για την έναρξη. Μετά όμως πληρώνεις, αν το έχεις αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: το ποσό.
1: Μετά είναι 2.000.
0: 2.000. Ναι, πόσο είναι η μισθή όμως.
1: 6. Αναλογικά.
0: Αναλογικά.
1: Είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Ή λίγο χειρότερο είναι στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι τα 2.000 του ενοικίου. Όχι, θέλω να σου πω όμως αυτό. Τα 2.000 του ενοικίου στο 90% είναι νόμιμες καταστάσεις. Άρα λοιπόν, αν πάει μια επιδότηση από το κράτος, αυτή η επιδότηση θα καλυφθεί. Στην Ελλάδα είναι ένα 20-30% που είναι νόμιμο. Άρα λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική της επιδότησης από το κράτος. Και το εμάς είναι γενικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι είμαι εγώ ή είμαι ή οτιδήποτε, γιατί έχω μια κακή συνήθεια να χρησιμοποιώ το εμείς πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης λοιπόν δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να βρει όλη αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει. Το βλέπετε καθημερινά διαβάζοντας αγγελίες, διαβάζοντας οτιδήποτε. Δεν υπάρχει πάρα πολύ δυστυχώς μαύρο χρήμα το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να σηκώνει και να μιλάει για με δάκτυλα δείχνοντας τους άλλους όταν δεν έχει λύσει τα του οίκου του πρώτα. Αυτό θέλω να πω.
0: Η κυρία Μενδώνη, από την άλλη, ήταν κατηγορηματική, έδωσε μια συνέντευξη ραδιοφωνική σήμερα το πρωί σε εκπομπή της ΕΡΤ και είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα και θα επανενωθούν. Και διευκρίνησε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Η επιστροφή τους είναι βέβαιη ότι θα γίνει, είπε η κυρία Μενδώνη. Ξεκαθάρισε πως θα ήταν επιπόλαιο ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Τα χρόνια αυτά έγιναν τα μεγαλύτερα βήματα συνεννόησης με τη Βρετανική πλευρά. Ξεκίνησε ένας διάλογος με το Βρετανικό Μουσείο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και σταματήσαμε το εμπάργκο με το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80. Μέσα από το διάλογο κάτι καταφέρνεις. Έγιναν σημαντικά βήματα. Η Βρετανική κοινή γνώμη είναι συντριπτικά υπέρ της επανένωσης των γλυπτών της Αθήνας. Συντηρητικά μέσα, όπως η Times του Λονδίνου, που πάντοτε ήταν υπέρ της παραμονής των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, άλλαξαν τη στάση τους. Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια. Ναι. Εντάξει, την ακούω πολύ σίγουρη και Okay, θετικό είναι αυτό. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Και όντως...
1: Είναι δεδομένο ότι κάποια

0: στιγμή θα βρεθεί η άκρη. Mm. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι
1: αύριο.
0: Ούτε αύριο, ούτε εμείς θα ζούμε βασικά, για να το είμαι τόσο αισιόδοξος ότι αυτό το πράγμα δεν θα λυθεί εύκολα.
1: Κοιτάμε από ψηλά.
0: Ναι, γιατί είναι γνωστό ότι δεν κανένας, κανένα μεγάλο κράτος που έχει μπει σε μια τέτοια λογική δεν θα ανοίξει πόρτα ή κερκόπορτα για πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα αύριο
1: και
0: στην ύπαρξη
1: Αιγύπτος.
0: Τη δική του. Ναι, γιατί αν ανοίξει για την Ελλάδα, θα πρέπει να ανοίξει για την Αίγυπτο. Αν ανοίξει για την Αίγυπτο, θα πρέπει να ανοίξει για την Ελλάδα. Μετά έχεις τους Ινδούς, έχεις άλλες χώρες. Οπότε δεν μπλέκεις αυτά τα πράγματα. Κόλληση εργής. Είναι καλό αυτό που είπε η κυρία Μενδώνη, ότι συζητάμε, αλλά υπάρχει και η άποψη του παππού που λέει ότι όποιος δεν σκέφτεται, συσκέφτεται,
1: ναι,
0: ή συζητά. Άρα λοιπόν η συζήτηση στις περισσότερες φορές είναι απλά παράταση μιας κατάστασης στην οποία κανείς από τους δύο δεν θέλει να βρει λύση.
1: Είναι θετικό όμως το γεγονός ότι πριν από χρόνια, σε αυτό έχει δίκιο η κυρία Μενδώνη,
0: ναι,
1: ήταν
0: δεν
1: αδιαπραγμάτευτο από τους Βρετανούς αυτό, έτσι. Ναι. Τώρα κάτι γίνεται και όντως η βρετανική κοινή γνώμη είναι υπέρ της επανένωσης των γλυπτών. Αυτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό όπλο αυτό, στα χέρια της Ελλάδας.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το κατέκτησε η Ελλάδα μέσα από τη συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί όσο αφήνεις ένα θέμα στην επικαιρότητα και το συζητάς, αυτό είναι το λάθος των Άγγλων στη διπλωματική κουβέντα. Αυτό που κάνανε πριν, δηλαδή, και το συζήταγαν, ήταν κάτι το οποίο έφευγε από την επικαιρότητα. Όσο το συζητάς, αυξάνεται το ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Και λένε, γιατί συζητάνε αυτοί οι δύο άνθρωποι? Κάτι θα γίνεται.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα υπάρχει ένα άρθρο, μια αρθρογραφία, μια συζήτηση. Άρα λοιπόν αυτό μένει στην επικαιρότητα. Και όσο μένει στην επικαιρότητα, κάνει κακό στους Βρετανούς. Αλλά από την άλλη, γίνεται μια παράταση, γιατί πολύ απλά οι Βρετανοί λένε, δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι του μουσείου. Το μουσείο λέει όχι της κυβέρνησης. Και απλά συζητάνε και περνά την ώρα τους.
1: Κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον και το είδα πριν από λίγο, είναι ότι βρέθηκαν στο βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης παλιά πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η διοίκηση του ΟΛΦ ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή τους. Και μιλάμε για ποσότητες τεράστιες, έτσι, περίπου 1000 βόμβες, οι οποίες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Το συνολικό εκτιμόμενο βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 15 με 20.000 τόνους.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα, όπως εξηγούν οι άνθρωποι του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, η θέση των πυρομαχικών παρεμποδίζει τις εργασίες επέκτασης της έκτης προβλήτας. Γίνονται εργασίες εκεί. Και γι' αυτό η εταιρεία καλεί την πολιτεία να φροντίσει για την απομάκρυνσή τους προκειμένου να συνεχιστεί το έργο. Τα πυρομαχικά βρίσκονται κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης του λιμανιού, αλλά και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βόμβες πιθανολογείται πως απορρίφθηκαν από τους Γερμανούς πριν την αναχώρησή τους από την Θεσσαλονίκη το 1944.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Δεν
1: είναι, είναι τα απομεινάρια.
0: Απομεινάρια, να δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
1: Να μας θυμίζουν
0: αυτά
1: πράγματα.
0: Μας θυμίζουν καταστάσεις, ομορφιές, όπως πάνω χάρη, όταν βλέπεις, ανεβαίνεις το δρόμο προς την Μονή, θα δεις μπροστά σου τη Δροσιανή και μετά θα δεις και τον Ιδρόλυθο. Οπότε θα αρχίσεις να σκέπτεσαι. Α, τι ωραία είναι, μήπως να γευτώ κάτι.
1: Θα μου λέγεις για το υδραγωγείο τώρα, το παλιό.
0: Εντάξει, βέβαια, το υδραγωγείο είναι λίγο πιο στα κάτω. Εντάξει, κινδυνεύει και από τις ανεμογεννήτριες, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, λοιπόν, το να ταξιδέψεις εκεί στον Ελαιόλυθο και να απολαύσεις, να μυρίσεις και να γευτείς, αλλά και να νοσταλγήσεις. Επειδή το πρωί ανέφερες, νομίζω ότι έλεγες κάτι για το πού βρίσκεται η Λύρα.
1: Ναι, πού
0: είναι. Η Λύρα είναι σχεδόν ένα βήμα πριν το να κατέβει στον επαρχιακό δρόμο.
1: Αχα.
0: Γίνεται όλη η διαδικασία, γίνεται μια προσπάθεια και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ένα βήμα. Ναι.
1: Το βράδυ, φαντάζομαι, είναι, μετακινείται.
0: Όχι,
1: επειδή
0: είναι στο βουνό, μετακινείται αφού είναι μόνο του.
1: Ναι, δεν όταν κατέβει στον επαρχιακό.
0: Όταν κατέβει στον επαρχιακό, είναι δεδομένο ότι κινείται μόνο το
1: μόνο
0: βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για να δούμε πού βρίσκεται, τι κάνει, πώ κινείται.
1: Την ημέρα θα είναι στην ακρούλα προφανώ κάπου,
0: δεν θα είναι σε καμία ακρούλα, σε ένα χωράφι θα είναι. Τι ακρούλα, είναι δυνατόν αυτό το κτίνο να είναι σε ακρούλα? Δεν υπάρχει άκρη. Οπότε κατεβαίνει, είναι μια ανάσα από το να πατήσει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι το πλοίο παραμένει απ' έξω και περιμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσει να κινείται προς το λιμάνι. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Το όνομα του Ρόδου το έχεις δει, ε? Την ταινία.
0: Το έχω δει και το έχω διαβάσει.
1: Κι εγώ, και τα δύο. Το έχω δει και το έχω διαβάσει. Και δίνουν τώρα λεπτομέρειες για το πώς γυρίστηκε η σειρά. Ο σκηνοθέτης.
0: Σειρά δεν την έχω δει.
1: Γιατί η ταινία. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος υποδίθηκε τον Σαλβατόρε. Ναι, θυμούνται λέει τέλος πάντων οι συντελεστές της ταινίας τις συνθήκες κατόπου από τις οποίες γυρίστηκε η ταινία και αποκαλύπτουν ιστορίες από τα παρασκήνια μιας ιδιαίτερα απαιτητικής παραγωγής. Να θυμηθούμε Σον Κόνερι, έτσι, βασικός. Ο Γουλιέλμος και ο Άντσο, ο νεαρός, ο οποίος μάλιστα είχε πάει στην οντισιόν λέει μεθυσμένος.
0: Εντάξει. Που είναι το παράξενο.
1: Πήγε με δυσμένο στην οντισιόν. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι να ήταν κακό αυτό για την ταινία. Μάλλον του πάνε αμέσως ναι.
0: Εντάξει, τον είδαν έτσι.
1: Αν θυμάσαι καλά. Και μάλιστα για τις ανάγκες της παραγωγής δημιουργήθηκε λέει, ένα τεράστιο σκηνικό σε ένα λόφο κοντά στη Ρώμη, όπου κατασκευάστηκαν το μοναστήρι και το χωριό. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι και στην Αυστρία, νομίζω.
1: Στην Αυστρία, στη Βιέννη. Στη Βιέννη, στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Και μου το είχαν πει κιόλα στη Βιέννη όταν είχα πάει εκεί στο μοναστήρι αυτό που είναι καταπληκτικό, δηλαδή έχει τρομερά μεγάλη ιστορία.
0: Συγγνώμη, ποιος είπες ότι είναι ο σκηνοθέτης?
1: Αχ, θες το όνομά του τώρα.
0: Ο σκηνοθέτης είναι ο Ζαν-Ζακ Ανό. Μπράβο, ναι.
1: Να.
0: Και μάλιστα είπε ότι είχε απορρίψει τον Σον Κόνερι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα 4 χρόνια γινόταν η διαδικασία για το αν θα είναι ο Κόνερι ή όχι.
1: Στο βασικό ρόλο.
0: Στο βασικό ρόλο, γιατί κανείς δεν τον ήθελε. Έλεγαν, λέει, είναι ηθοποιός του παρελθόντος, είναι αδύνατο να συνεργαστείς μαζί στα γυρίσματα. Κανείς δεν τον ήθελε. Ούτε και εγώ τον ήθελα. Ναι. Δεν μπορούσα να προσθέσω και την. Πρόκειται, λέει, ήδη για ένα πολύ τολμηρό συνδυασμό, γιατί δεν μπορούσα να προσθέσω και τη διάσταση του James Bond. Δηλαδή, είχα έναν Sherlock Holmes, είχα ένα Φραγκισκανό στο χαστή, ναι. Δεν μπορούσα να βάλω και James Bond μέσα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα και εκείνη την περίοδο ο Connery ήταν στις σειρές του James Bond.
1: James Bond, ναι.
0: Ναι, και ήταν ένα ζητηματάκι αυτό,
1: ναι.
0: Όλο πώς θα γυριζόταν. Παράλληλα έκανε και γυρίσματα και για τον Indiana Jones.
1: Καλά, πώς τα προλάβαινε όλα αυτά.
0: Και τους αδιάφθους.
1: Καλά,
0: άρα
1: εντάξει,
0: λοιπόν είχα έναν ηθοποιό ο οποίος ήταν πολύ διάστατος.
1: Ο Ρον Πέρλμαν υποδίθηκε τον Σαλβατόρε στην ταινία. Και φαίνεται, λέει, ότι τέλος πάντων χρειάστηκε να φορέσει λέει, προσθετική καμπούρα για μία από τις σκηνές της ταινίας. Ενώ η διαδικασία του μακιγιάζ κράτησε περισσότερες από 13 ώρες. Όταν τελικά έφτασε στο πλατό για να γυρίσει τη σκηνή όπου ο Σαλβατόρε πρόκειται να βασανιστεί από τον ήρεο εξεταστή, έτσι. Ο χρόνος για τα γυρίσματα είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Τα μαλλιά του είχαν ξυριστεί έτσι ώστε να μοιάζει σαν να πάσχει από ψώρα. Του είπαν τότε χαρακτηριστικά καλή τύχη στην προσωπική σου ζωή, φίλε μου, που τον ξυρίσανε και τον κάνανε έτσι όπως τον κάνανε. Η πιο παράξενη όμως ανάμνησή του από την ταινία αφορά στον Σον Κόνερι. Ο Πέρλμαν λέει ότι περνούσε όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε με τον Σον Κόνερι, παρακολουθώντας τον να δουλεύει και ακούγοντας τις ιστορίες του. Τον θεωρούσε ήρωά του και έναν από τους πραγματικά μεγάλους ηθοποιούς. Σε μία από τις σκηνές του Σαλβατόρε έπρεπε να φτύσει στο μάτι του Γουλιέλμου της Μπάσκερβιλ. Ο Πέρλμαν όμως δεν μπορούσε να το κάνει, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια σκηνή μυθοπλασίας, δυσκολευόταν να φτύσει πραγματικά στο πρόσωπο του ηθοποιού που θαύμαζε. Ο Κόνερι τον πήρε στην άκρη και του έδωσε μια απλή λύση. «Ρον, αν δεν με φτύσεις πραγματικά στο πρόσωπο, θα είμαστε εδώ όλη μέρα». Τελικά το έκανε ο Πέρλμαν. Το πρόβλημα ήταν ότι η σκηνή δεν γυριζόταν από μία μόνο γωνία. Χρειάστηκαν λήψεις σε προφίλ, μεσαίο πλάνο, κοντινό, πάνω από τον νόμο, από διαφορετικές θέσεις της κάμερας. Κάθε φορά η σκηνή έπρεπε ουσιαστικά να επαναληφθεί. Το αποτέλεσμα, ο Πέρλμαν εκτιμά ότι έφτισε τον Σον Κόνερι στο πρόσωπο 16 φορές μέσα στην ίδια μέρα.
0: Επίσης, να πούμε, αφού μπλέξαμε με αυτή την ιστορία και πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι πολύ απλά ο Κόνερι έφτασε 15 λεπτά πριν αρχίσει αρχίσει η πρώτη σκηνή και του λέει «Άκου φίλε». Και άρχισε να του διαβάζει το ρόλο του, οπότε ο Ανώ κόλλησε. Ο μεγαλύτερος αντίεχθρος της παρουσίας Κόνερη στην ταινία ήταν ο ίδιος ο Έκο. Δεν ήθελε με τίποτα.
1: Δεν ήθελε ο Έκο.
0: Ο Έκο με τίποτα τον Κόνερη. Ο Έκο δεν ήθελε με τίποτα τον Κόνερη να παίξει τον Φραγκισκανό. Ήταν κάθετα αντίθετα, δεν συζητιόταν. Και στο τέλος, όταν είδε την πρώτη εκδοχή της ταινίας, πριν βγει δηλαδή στους
1: κινηματογράφους,
0: έκανε μια μεγάλη αγκαλιά τον Ανώ.
1: Α, τον Ανώ. Τον Ανώ
0: και του ζήτησε συγγνώμη που δεν ήθελε τον Κόνερη τόσο καιρό.
1: Μάλιστα. Κόνερη ήταν αυτός, παιδιά. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εμείς. Πάμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Γυρίσαμε από τον Ελαιόλιθο, εδώ
1: γυρίσαμε,
0: είμαστε.
1: Κάναμε και μία στάση στο φωνολογογέννη, να τσιμπήσουμε και κάτι. Μετά πήγαμε στο My Market, οπότε ήταν η
0: πήραμε
1: χαρά.
0: Πήραμε αυγά από την οτροφική να
1: έξω. Έτσι, μπράβο, πήραμε όλα ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε συνέχεια να κάνουμε μια βόλτα. Πήραμε και ό,τι χρειαζόταν για τον Μπλάκι, γιατί και ο Μπλάκι είχε ανάγκες.
0: Για να πάμε να μαγειρέψουμε τα αυγά.
1: Για να πάμε να μαγειρέψουμε τα αυγά.
0: Σε φούρνο αγορασμένα από τη Μίλε.
1: Είναι πολύ απλά. Όταν μπορεί, το φτιάχνει.
0: Λοιπόν, έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται με τι πολιτικές τοποθετήσεις, παύλα εχμές, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι. Θυμόμαστε πολύ πρόσφατο, ο Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για καβαλημένους υπουργούς. Ναι. Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να, τέλος πάντων, να συνετίσει λίγο έτσι την όλη κατάσταση, να το αυτό. Ναι. Δουλεύουμε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε και μπουρου μπουρου. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης χθες και λέει. Ουσιαστικά αφήνει αχμές για υπουργούς οι οποίοι δεν έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί αυτό μας νοιάζει.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν απουσίαζαν κι άλλοι. Ο κύριος Δένδιας απουσίαζε.
1: Θα είχε ένα λόγο.
0: Απουσίαζε ο κύριος Δένδιας. Και κάποιοι λένε ότι αυτές οι αχμές αφορούν τον κύριο Δένδια, τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν τον κατονόμασε.
1: Όχι.
0: Σχολίασε την επιλογή ορισμένων υπουργών να μην παραστούν στη γιορτή.
1: Απλά πρέπει να πούμε ότι στην μάχη, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η μάχη της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, είναι και η μάχη που γίνεται μέσα στα κόμματα. Γιατί σε περίπτωση ήττας θα ξεσπαθώσουν όλοι και θα ζητήσουν το κεφάλι του αρχηγού στο τραπεζάκι, στο πιατάκι και τα σχετικά. Άρα πρέπει να υπάρχει και δελφίνος. Η προσπάθεια που γίνεται λοιπόν κάθε φορά είναι να μαζέψουμε λίγο τους δελφίνους για να μην γκρινιάζουν όλοι αυτοί. Άρα η κουβέντα έχει αρκετή. Και το ψωμί ακόμα. Να πούμε ότι αύριο έχουμε Δημοτική Επιτροπή στην πόλη της, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέματα που είναι αρκετά το πιο έτσι γνωστό ή μάλλον το πιο, έτσι, πιο δυνατό θα έλεγα. Έχει να κάνει με την αφαλάτωση, μονάδα αφαλάτωσης. Και έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, όπως αναφέραμε, το οποίο έχει 21 θέματα, αλλά το πρωί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά και τους παιδικούς σταθμούς γίνεται ξεχωριστό και στη συνέχεια γίνεται μια δεύτερη συνεδρίαση. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και τη Φιλαρμονική της Νάξου που έχει κάνει ανοιχτό κάλεσμα. Μας το είχε πει και ο κύριος Φλεριανός την προηγούμενη εβδομάδα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Πες το.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά με αυτό που διαβάζω δεν μπορώ να μην δεν γελάσω.
1: Πες το.
0: Δόθηκε Νόμπελ για κατσαρίδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, λέει, δόθηκε το Νόμπελ χημίας κιόλας σε μια ομάδα επιστημόνων που διαπίστωσε πως το γάλα κατσαρίδας. Άκου τώρα. Το γάλα κατσαρίδας περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης. Αυτή η διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε, λέει, ότι οι πρωτεΐνες γάλακτος από την κατσαρίδα, το σκαθάρι του ειρηνικού, έτσι λέγεται, έχουν πάνω από 3 φορές περισσότερη ενέργεια από τις πρωτεΐνες γάλακτος από τις αγελάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό το είδος κατσαρίδας παράγει, λέει, ένα θρεπτικό πυκνό κρυσταλλικό γάλα για να θρέψει τα ζωντανά μικρά της. Αυτό το υγρό γάλα εκρίνεται από τον σάκο της αναπαραγωγής της μητέρας. Ναι, καταναλώνεται από τα έμβρια, από εκεί το υγρό συγκεντρώνεται μέσα στα έντερα των εμβρίων σχηματίζοντας μικροσκοπικούς κρυστάλλους. Και έχει περισσότερες πρωτεΐνες στο γάλα της κατσαρίδας από το γάλα της αγελάδας. Τώρα κάνε τους συνειρμούς εσύ τα υπόλοιπα.
1: Συγγνώμη, τώρα λες κάτι το οποίο πριν από μερικές ημέρες το είδες.
0: Άστο αυτό λίγο που είδα, δεν θέλω να το θυμάμαι.
1: Ποιο?
0: Αυτό με το... από ένα προϊόν που παράγεται από αυτό λες. Από κατσαρίδες.
1: Είναι κατσαρίδες.
0: Τι ήτανε?
1: Είναι κάτι άλλο που είδες από τον εθνικό μας στάρ που είναι ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ναι. Και μας αυτό και στο Μεξικό. Τις εσκαμόλες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έξι, ναι. Από πού βγαίνουν οι εσκαμόλες? Τι είναι εσκαμόλες? Είναι...
0: Είναι φρικτό αυτό.
1: Τι είναι, οι προνύφες των μυρμηγκιών που συλλέγονται από τις ρίζες της αγάβγης και συχνά αποκαλούνται χαβιάρι από έντομα.
0: Για σε λίγο
1: έχουν
0: θα τρώμε μυρμήγκια και κατσαρίδες.
1: Βουτυράτη γεύση. Πηγαίνουν και μαζεύουν τις προνύφες από τα μυρμήγκια. Φαντάζεσαι τι κάνεις κάθε πρωί, τι έχεις να κάνεις το πρωί. Πάω να μαζέψω τις προνύφες από τα μυρμήγκια.
0: Πάω να μαζέψω τα μερμήγκια.
1: Και πού να τα βγάζεις και βόλτα, όπως τα παπάκια.
0: Αυτό. Θα κάνουμε. Και είδες αυτό με τις αγελάδες που θα έχουν GPS και θα μπορεί ο βοσκός, λέει, να τις κατευθύνει από μακριά. Να μην αλλάζουν πορεία, τέλος πάντων. Οι αγελάδες θα στα αυτιά, λέει, GPS και θα μια χαρά. Κάπως έτσι θα βάλουν GPS στα μερμήγκια. Βόσκο μερμήγκια. Τι κάνεις, βόσκο μερμήγκια. Βόσκο κατσαρίδες, έχουν γάλα. Αυτό. Σε λίγο θα τρώμε μερμήγκια και κατσαρίδες. Όλοι κάποιοι τα τρώνε και ακρίδες. Αλλά...
1: Και εσύ κάθεσαι και μου λες για
0: το
1: γενή τομέα και όλα τα σχετικά. Εδώ έχουμε έτοιμη την παραγωγή μας.
0: Η κυρία Χριστιανού, εντωμεταξύ, θεωρεί, λέει, πολύ πιθανή την αυτοδυναμία.
1: Το είπαμε και χτες και έλεγες. Και έλεγες θα φύγει, θα φύγει και σου είπα ότι δεν θα φύγει.
0: Ναι, γιατί έχει δηλώσει ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Και λέω εντάξει. Προφανώς το θεωρεί σίγουρο η κυρία. Εντάξει, γιατί όχι.
1: Μπράβο τη. Μπράβο τη. Και καλά κάνει και τι ωραία που τα λέει η κυρία Χριστιανού. Λοιπόν, σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τοπικά, είπαμε για τις, διακοπές ρεύματος που θα δούμε.
0: Καλά αθλητικό δεν μου έχεις πει σήμερα και ανησυχώ.
1: Τι αθλητικό, τι αθλητικό. Έχει αγώνα, η Ελλάδα δεν... ο Τεντόγλου πήγε και πήρε μέρος σε ένα meeting, αυτά που κάθεται και κάνει με τους φίλους του και πήγε να βγει έξω τη μάντρα. Του λένε σταμάτα, ανοίξουμε τη μάντρα για να φύγεις έξω.
0: Δεν είμαι φίλος σου, του λέει ο Καραλής. Όχι.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα πέριψαν την πρόταση του NBA. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, ο καθένας είναι, αποφασίζει τι θέλει, τι δεν θέλει να κάνει. Το ζητούμενο σε εμάς εδώ στις Κυκλάδες είναι ότι έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε αγώνες. Την Τρίτη στην Τίνο έχουμε 9 με 10 Οκτωβρίου χορευτικές αμφικτιονίες.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό, ακούγεται. Ενώ η θαυματουργή εικόνα στην Παναγία τη Χοζοβιώτη αφεύγει για να πάει στη Θεσσαλονίκη. 14 του μήνα θα είναι εκεί.
0: Ναι.

0: Μπράβο. Εντάξει, τώρα την Ελένη την Καρακάση την ξέρουμε όλοι μας και είναι αγαπά και πολύ την Άξο, έτσι.
1: Ναι, έρχεται κάθε καλοκαίρι.
0: Έρχεται κάθε καλοκαίρι, έχει πολλούς φίλους στην Άξο, είναι φίλοι μας, την νιώθουμε φίλοι μας. τι. Γιατί γελάς?
1: Για το φαγητό που
0: έλεγα πριν από λίγο.
1: Έλεγες πριν.
0: Ναι, έχει ιδιάσει ο Νίκος.
1: Μπράβο.
0: Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, η ηθοποιός προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή και θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ γλυκό. Σχετικά με την προσπάθεια που έκανε μαζί με το σύζυγό της να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
1: Ναι.
0: Έκανε μια δήλωση λοιπόν που προβλήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ελένη Καρακάση μετέφερε τις θετικές εξελίξεις αναφέροντας ότι το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους. Mm-hmm. Τα παιδιά είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει. Φέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνδρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής που έγινε κιόλας. Η αναδοχή ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Και να, είναι ειδήσεις που προσωπικές, ξεπροσωπικές, όταν τις λέει, τις αναφέρει κάποιος και είναι ευχάριστες. Μ' αρέσει. Μπράβο. Μπράβο τους.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο τους. Mm-hmm.

0: αυτό με το μνημόσυνο τι ήταν?
1: Στη Σαντορινή, κάθε χρόνο η Ένωση Πολυτέκνων κάνει μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών της Σαντορίνης, της Ιούλιας και του Ευαγγέλου Νομικού. Και το έκανε και φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Και έδωσαν το παρόν, όπως βλέπεις, όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Ναι.
0: Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σήμερα είναι κάτι που έχει να κάνει με τη γεωλογία.
1: Όχι. Σήμερα, παγκόσμια ημέρα κάτι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Νομίζω ότι έκανε μια ανάρτηση η κυρία Νομικού, γι' αυτό το είπα.
1: Όχι, απλά είδα κάτι, μιας και μιλάς για γεωλογία τώρα και για χάρτες και για αυτό, είδα
0: ναι,
1: μια εφαρμογή.
0: Ναι, αυτό, μπράβο την εφαρμογή.
1: Το έχουμε.
0: Το λέμε ναι, αλλά είδα και μια ανάρτηση που έκανε η κυρία Νομικού και γι' αυτό ήθελα να στο πω.
1: Δεν την είδα την ανάρτηση της κυρίας Νομικού, αλλά επ' ευκαιρία, μιας και το λες αυτό και μέχρι να το πεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η ΕΓΜΕ, μέσα από το GeoPortal, είναι η νέα ψηφιακή πύλη ανοιχτών γεωεπιστημονικών δεδομένων της χώρας, θέτει στη διάθεση όλων μας και των πολιτών και των επιστημόνων, των επιχειρήσεων και το καθεξής, τον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα 1 προς 50.000. Mm. Πρόκειται για μια εθνική ψηφιακή υποδομή που συγκεντρώνει, αναθεωρεί, εναρμονίζει και συνθέτει σε ενιαίο γεωλογικό υπόβαθρο 325 φύλλα χάρτη και καλύπτει 131.910 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ελληνικής επικράτειας. Περιλαμβάνει λοιπόν περισσότερους από 1.500 γεωλογικούς σχηματισμούς. Αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας επιστημονικής και χαρτογραφικής διαδρομής 67 ετών από την έκδοση του πρώτου φύλου Πλατανιάς το 1956 μέχρι την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης το 2023. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και υπάρχει και το link, δηλαδή μπορείτε να μπείτε γιατί υπάρχει πρόσβαση από όλους μας, παρέχεται ελεύθερα η πρόσβαση μέσω της γεωπύλης της ΕΑΓΜΕ, είναι το geoportal.eagme.gr.
0: Μάλιστα. Η κυρία Νομικού λέει ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας.
1: Δεν το αναφέρει το.
0: Και κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την Ίσυρο, εκεί που η γη είναι ακόμα ζωντανή. Εξηγεί τι είναι η γεωποικιλότητα, ότι μπορούμε να δούμε τη γεωποικιλότητα σε δράση μέσα από την καλυτερία στους φυσιακούς κρατήρες. Κάνει και θεωρεί ότι η ένταξη Ισύρου στο παγκόσμιο δίκτυο UNESCO Global Geoparks φέτος θα είναι μια σημαντική διεθνής αναγνώριση γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς. Οπότε καλό είναι να γνωρίσουμε την γεωποικιλότητα μέσα από την Ίσυρο ή και το ανάποδο.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακόμα ένα τέχνασμα για να αποσπάσουν χρήματα κάποιοι επιτίδιοι και τα κατάφεραν. Έπεσε λοιπόν, ήταν θύμα απάτης με το τέχνασμα του αστυνομικού, μία 90χρονη στα Γιάννητσα.
0: Μάλιστα.
1: Από την οποία επιτίδη απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον προηγούμενο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ταυτοποιώντας τα στοιχεία άντρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα.
0: Μάλιστα.
1: Αρχικά, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών. Ναι. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη, τρομοκρατήθηκε η γυναίκα, σου λέει η αστυνομία με πήρε τηλέφωνο να με βοηθήσει. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν αυτή τοποθέτησε τα μετρητά, εδώ ήταν το λάθος, δεν θα το ζητούσε ποτέ αυτό η αστυνομία, και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που τις υπέδειξε, από όπου τα παρέλαβε ο 61 ετών άντρας με ρόλο εισπράκτορα.
0: Μάλιστα.
1: Και την πάτησε.
0: Λοιπόν, ναι, είναι από τα θέματα τα οποία καλό είναι να προσέχουμε, γιατί αν δεν προσέχεις, την πατάς και μετά άντε τρέξε να βρεις άκρη. Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά πριν από την...
1: Συνελήφθη μια 37χρονη Αμερικανίδα, η οποία φωτογράφησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τη βάση, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς δεν πήγε να βγάλει φωτογραφία, να βγάλει
1: σέλφι. Ναι, αποκλείστηκε όμως το ενδεχόμενο κατασκοπίας και αφήθηκε ελεύθερη λίγο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν τουρίστρια και φωτογράφησε. Δεν Ξέρω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση το παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου σχετικά με την απόφαση του διοικητικού εφετείου Πειραιά που έκανε δεκτή την αίτηση του παρατηρητηρίου και τριών κατοίκων του νησιού για αναστολή εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών που είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμης του Δήμου Σύρου Ερμούπολη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Χαρασόνα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια να πούμε ότι καθημερινά η. Περιοχές, όλα τα νησιά μας βρίσκουν και μια καινούργια άδεια, όπως παραδείγματος χάρη στην Άξο, στην περιοχή Ποταμίδες θα αναβαθμιστεί ένα υπάρχον ξενοδοχείο και από τρίστερο θα γίνει πεντάστερο με πισίνες και όλα τα σχετικά. Τώρα να πω την αλήθεια, Ποταμίδες είναι στην κοινότητα Δαμαριώνα, αλλά επειδή οι κοινότητες δεν είναι πάντα μέσα στον οικισμό, έχουν και εκτός αρκετά πραγματάκια, μπορεί είναι προς το πυργάκι Ποταμίδες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πού ακριβώς δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το ξεκινήσαμε έτσι, ας το κλείσουμε έτσι, εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας έχει υποβάλει 10 μηνυτήριες αναφορές για παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος από άτομα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι στο Naxos Run.
1: Έχει ανοίξει ο Μαζονάκης στον ασκό του αιώλου.
0: Ναι, εντάξει. Καλό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι στο Naxos Run θα τρέξει για μία ακόμα χρονιά η Μαρία Πολύζου.
1: Ναι. Όπως και πέρυσι. Mm-hmm. Ναι.

0: έχουμε και δεύτερο πιθανό κρούσμα πανόλης.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι, το αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι με όλες αυτές τις ξυπνάδες που κάνουμε, ξυπνάνε και παλιές
0: αρρώστιες,
1: οι οποίες επιστρέφουν με ένα διαφορετικό τρόπο και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, μετά το Πάτμος, το οποίο βρίσκεται στην Ελευσίνα και έχει μπει στο ναυπηγείο για να μπορέσει να επισκευάσει τα προβλήματα αλλάζοντας που δημιουργήθηκε μετά από μια επακούμβηση,
0: ναι,
1: στην Πάτμο, είχαμε και το Σαόνισος που επίσης είχε μια επακούμβηση στην Πάτμο, στο λιμάνι. Καλό είναι λοιπόν να τσεκάρουμε λίγο το λιμάνι, γιατί δεν γίνεται να φταίνε συνέχεια τα
0: πλοία. Στραβώσουν ο γυαλός.
1: Να δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Αρμενίζουν στραβά, είναι στραβώσουν ο γυαλός.
1: Ας το κοιτάξουμε λοιπόν λίγο. Δεν γίνεται κάθε μέρα τα πλοία να τραβά. Αυτή έχει κάποιο άλλο. Εντάξει.
0: Καμία δύναμη εκτός του ελληνικού λαού δεν αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Είναι, το είπε η κυρία Μπακογιάννη για δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Και τι λέει το δημοσίευμα?
0: Για να δω λιγάκι, αυτό ψάχνω να βρω. Λοιπόν, είναι ένα δημοσίευμα για την Kimberly Guilfoyle. Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ήταν προεδρεύουσα η κυρία Μπακογιάννη. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη εκτός του ελληνικού λαού που θα αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η αφορμή λοιπόν ήταν αυτό, η Επιτροπή της Βουλής και η ένταση που δημιουργήθηκε εκεί. Μάλιστα την ένταση πυροδότησε η παρέμβαση της ανεξάρτητης της κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου, η οποία ανέφερε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρουμπιό, ο οποίος έρχεται ήδη στον παρόδο, έτσι, σήμερα το απόγευμα, μετά την απειλή της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της Kimberly Guilfoyle, που δημοσιοποιήθηκε από ξένες εφημερίδες και είδαμε αντίδραση ηγετικών στελεχών των Δημοκρατικών. Τι έγραφε όμως η Wall Street Journal, γιατί δεν αναφέρεται εδώ πέρα?
1: Τι
0: προφανώς...
1: Ναι, έγραψε, παιδί μου, ότι είμαι, εντάξει, δικό μας είναι το μαγαζί, εμείς θα εκλέξουμε πρόεδρο και πρωθυπουργό, σιγά, πρώτη φορά, αν θα διαβάζουμε αυτά. Ξυπναδούλες των Αμερικάνων που νομίζουν ότι όλοι είναι αυτό. Γεια σου, Μάρο.
0: Μάρο, η Μάρο, ναι, έχει ξυπνήσει εδώ και ώρα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική δημοκρατία, σταθερή, δυνατή, και καμία μα καμία άλλη κυβέρνηση σε οποιοδήποτε πλάτος και μήκος του πλανήτη δεν μπορεί να επηρεάσει τη βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, που κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεπεράσουν τα δικτατορικά σύνδρομα.
1: Εντάξει, καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα που βγάζει τα ματάκια της μόνη της. Όλοι οι άλλοι θέλουν βοήθεια. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Ναι, εντάξει.
0: Τα βγάζουμε. Το έχουμε, το έχουμε.
1: Ναι, γιατί όταν αρχίσεις να λες κάτι τέτοια, πώς το είπε αυτό, τα σύνδρομα και όλα τα σχετικά.
0: Μπορεί ένας,
1: ναι, τα δικτατορικά. Να πει ένας Τραμπ, αυτοί έχουν δικτατορία τελικά. Κάτσε να τους ελευθερώσουμε. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη ο Καναδάς που φοβάται επέμβαση από την Αμερική τώρα και αρχίζει και τρελαίνεται.
0: Ναι, γιατί έγινε. Τα βρήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και.
1: Ναι, οπότε έχουμε θεματάκια, ξέρεις. Ο καθένας, ό,τι θυμάται, χαίρεται σε αυτόν τον κόσμο.
0: Μάστα μας. Τι νομίζεις ότι θα κάψει περισσότερο φέτος ο Έλληνας πολίτης για να ζεσταθεί?
1: Ξύλα.
0: Ξύλα, λες, α. Θα ανέβει και η τιμή του ξύλου, μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Όσο αυξάνεται η ζήτηση, τόσο αυξάνεται και η τιμή. Είπαμε, οι νόμοι της αγοράς. Κανόνες της αγοράς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Νομίζω ότι θα τη βγάλουν φθηνά και αυτοί που θα κάψουν ξύλα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βέβαια, για να κάψεις ξύλα πρέπει να έχεις ή σόμπα ή τζάκι. Αν δεν έχεις, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνουμε σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Και αύριο θα είμαστε και με μουσική, έτσι, για να μην νομίζετε.
0: Α, μπράβο, αύριο το μεσημέρι στις 2 θα είναι εδώ η Βασιλική.
1: Έτσι, Βασιλική. Έλα.
0: Βασιλική Κατερίνη, καινούριο τραγούδι, μεσοπέλαγα, εμφανίσεις, ιστορίες, όλα αυτά τα όμορφα. Αύριο το μεσημέρι στις 2.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και κάτι άλλο αύριο το μεσημέρι.
1: Βέβαια, εννοείται ότι έχουμε αύριο. Και θα κάνουμε και μια βόλτα μέχρι τη Δονούσα.
0: Πάμε Δονούσα, γιατί έχουμε τρεξίματα.
1: Έχουμε και τρεξίματα εκεί. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε λίγο στο τρέξιμο.
0: Ωραία, λοιπόν, έτσι, να είστε καλά. Να προσέχετε, εννοείται, γιατί αυτό. Γιατί τα έχουμε πει αυτά. Κυκλοφορούν οι όσοι κυκλοφορούν τέτοια πράγματα. Και να είστε συντονισμένοι σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάθων 101,3.
1: Αυτό έγινε.
0: Εντάξει, λοιπόν, να περνάτε όμορφα.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε Στουρνάρα.
0: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απάτη άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Αρχηγικό μέλος της Σπύρας, ο Φίλιππος Καμπούρης του Λάος, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς και άλλα 7 άτομα μέχρι στιγμής. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Εξοπλιστικά το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η άγκυρα στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται την Αθήνα. Χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.678 μονάδες. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έντονη πίεση, οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζουμε στο χειμώνα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από τον ντέρμπι νεωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 το πλυγκόν ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και 2 βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η ακραία ζέστη του φετινού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αλλάζει τα τρόφιμα όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η Γαλλία διαπιστώνει ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί νόμοι της για τα τρόφιμα λυγίζουν μπροστά στη μεγάλη ζέστη. Μετά από 5 κύματα καύσωνα και μια συγκομιδή που ξεκίνησε σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα από πέρσι, η καμπανία αναγκάστηκε να χαλαρώσει έναν από τους πλέον ιερούς κανόνες της. Ορισμένες σαμπάνιες της φετινής σοδειάς θα μπορούν να φτάσουν το 15% σε αλκοόλ, ξεπερνώντας το σύνηθες όριο του 13%. Η ακραία ζέστη δεν κάνει απλώς τα τρόφιμα πιο σπάνια και ακριβά. Αλλάζει τον τρόπο που οριμάζουν, τη γεύση και τη συμπεριφορά τους, μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος, του σιταριού και των αυγών. Μπορεί ακόμη και να αναγκάσει κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τους κανόνες παραγωγής των πιο διάσημων προϊόντων τους. Από τα πικρά μαρούλια ως τα ηλιοκαμένα πεπόνια, αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία στο τραπέζι μας ανεβαίνει επικίνδυνα. Η γαλλική φιλοσοφία γύρω από το τυρί δεν φημίζεται για την ευελιξία της. Οι προστατευόμενες ονομασίες ορίζουν αυστηρά πού φτιάχνεται το κάθε τυρί, πώς παράγεται και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τι τρώνε οι αγελάδες. Η ξηρασία όμως έκανε ορισμένους από αυτούς τους κανόνες ανεφαρμοστούς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας της Γαλλίας ενέκρινε προσωρινές αλλαγές για δεκάδες προστατευόμενα προϊόντα.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1876. Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το βοηθό του Watson στη Βοστόνη. 1889. Ο Τόμας Έντισον προβάλλει την πρώτη κινούμενη εικόνα. 1889. Το διάσημο καμπαρέ Μουλέν Ρούζ ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι. 1910. Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1925. Μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου. 1951. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα. 1973. Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 1983. Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμάται με το βραβείο Λένιν.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμάντερ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Chandler Bing. Ωστόσο, από το project θα απουσιάζουν 5 από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του. Η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc και ο David Schwimmer. Οι 5 ηθοποιοί που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα Φιλαράκια και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο The One About Matthew Perry, όμως τελικώς αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος. Παρά την προσωπική του σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή του ιστορία, κανείς από τους 5 δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα. Η ταινία στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την Άνιστον, η ηθοποιός δεν επιθυμεί να μετατρέψει το προσωπικό της πένθος σε δημόσιο θέαμα ή να χρειαστεί να ξαναζήσει μπροστά στις κάμερες τις ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του Πέρι. Η σχέση των δύο ηθοποιών ήταν ιδιαιτέρως στενή και μετά το τέλος των Friends το 2004. Ο ίδιος ο Πέρι είχε αναφερθεί στην Άνιστον ως εκείνη που επικοινωνούσε μαζί του περισσότερο και ενδιαφερόταν συνεχώς για την κατάστασή του.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 9975 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Και τώρα θα πούμε ένα τραγούδι για τις ερωτευμένοι που είναι απόψε μαζί μας. Και ειδικά για τον φίλο μας τον Νίκα. Τον Νίκα που έχει έρθει από την Πάρο για αυτή τη βραδιά. Γιατί να έρθει αυτή τη στιγμή.

0: ξέχασα. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 6 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1876. Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το βοηθό του Watson στη Βοστόνη. 1889. Ο Τόμας Έντισον προβάλλει την πρώτη κινουμενή εικόνα. 1889. Το διάσημο καμπαρέ Μουλέν Ρούζ ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι. 1910. Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1925. Μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου. 1951. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα. 1973. Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 1983. Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμάται με το βραβείο Λένιν.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λόβρο Μάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιαρέμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φόρ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τετέι, που επέστρεψε από την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμάντερ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Chandler Bing. Ωστόσο, από το project θα απουσιάζουν 5 από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του. Η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc και ο David Schwimmer. Οι 5 ηθοποιοί που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα φιλαράκια και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο The One About Matthew Perry, όμως τελικώς αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος. Παρά την προσωπική του σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή του ιστορία, κανείς από τους 5 δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα. Η ταινία στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την Άνιστον, η ηθοποιός δεν επιθυμεί να μετατρέψει το προσωπικό της πένθος σε δημόσιο θέαμα ή να χρειαστεί να ξαναζήσει μπροστά στις κάμερες τις ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του Πέρι. Η σχέση των δύο ηθοποιών ήταν ιδιαιτέρως στενή και μετά το τέλος των Friends το 2004. Ο ίδιος ο Πέρι είχε αναφερθεί στην Άνιστον ως εκείνη που επικοινωνούσε μαζί του περισσότερο και ενδιαφερόταν συνεχώς για την κατάστασή του.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η ακραία ζέστη του φετινού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αλλάζει τα τρόφιμα όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η Γαλλία διαπιστώνει ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί νόμοι της για τα τρόφιμα λυγίζουν μπροστά στη μεγάλη ζέστη. Μετά από 5 κύματα καύσωνα και μια συγκομιδή που ξεκίνησε σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα από πέρσι, η καμπανία αναγκάστηκε να χαλαρώσει έναν από τους πλέον ιερούς κανόνες της. Ορισμένες σαμπάνιες της φετινής σοδειάς θα μπορούν να φτάσουν το 15% σε αλκοόλ, ξεπερνώντας το σύνηθες όριο του 13%. Η ακραία ζέστη δεν κάνει απλώς τα τρόφιμα πιο σπάνια και ακριβά. Αλλάζει τον τρόπο που οριμάζουν, τη γεύση και τη συμπεριφορά τους, μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος, του σιταριού και των αυγών. Μπορεί ακόμη και να αναγκάσει κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τους κανόνες παραγωγής των πιο διάσημων προϊόντων τους. Από τα πικρά μαρούλια ως τα ηλιοκαμένα πεπόνια, αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία στο τραπέζι μας ανεβαίνει επικίνδυνα. Η γαλλική φιλοσοφία γύρω από το τυρί δεν φημίζεται για την ευελιξία της. Οι προστατευόμενες ονομασίες ορίζουν αυστηρά πού φτιάχνεται το κάθε τυρί, πώς παράγεται και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τι τρώνε οι αγελάδες. Η ξηρασία όμως έκανε ορισμένους από αυτούς τους κανόνες ανεφαρμοστούς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας της Γαλλίας ενέκρινε προσωρινές αλλαγές για δεκάδες προστατευόμενα προϊόντα.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές. Μόνο έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Excellence Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελομάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care, μορομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πάντα στάζω. Τότε είναι που θέλω να σμίξω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λόβρο Μάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιαρέμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φόρ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τετέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμάντερ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Chandler Bing. Ωστόσο, από το project θα απουσιάζουν 5 από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του: η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc και ο David Schwimmer. Οι 5 ηθοποιοί που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα φιλαράκια και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο The One About Matthew Perry, όμως τελικώς αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος. Παρά την προσωπική του σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή του ιστορία, κανείς από τους 5 δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα. Η ταινία στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την Άνιστον, η ηθοποιός δεν επιθυμεί να μετατρέψει το προσωπικό της πένθος σε δημόσιο θέαμα ή να χρειαστεί να ξαναζήσει μπροστά στις κάμερες τις ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του Πέρι. Η σχέση των δύο ηθοποιών ήταν ιδιαιτέρως στενή και μετά το τέλος των Friends το 2004. Ο ίδιος ο Πέρι είχε αναφερθεί στην Άνιστον ως εκείνη που επικοινωνούσε μαζί του περισσότερο και ενδιαφερόταν συνεχώς για την κατάστασή του.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η ακραία ζέστη του φετινού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αλλάζει τα τρόφιμα όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η Γαλλία διαπιστώνει ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί νόμοι της για τα τρόφιμα λυγίζουν μπροστά στη μεγάλη ζέστη. Μετά από 5 κύματα καύσωνα και μια συγκομιδή που ξεκίνησε σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα από πέρσι, η καμπανία αναγκάστηκε να χαλαρώσει έναν από τους πλέον ιερούς κανόνες της. Ορισμένες σαμπάνιες της φετινής σοδειάς θα μπορούν να φτάσουν το 15% σε αλκοόλ, ξεπερνώντας το σύνηθες όριο του 13%. Η ακραία ζέστη δεν κάνει απλώς τα τρόφιμα πιο σπάνια και ακριβά. Αλλάζει τον τρόπο που οριμάζουν, τη γεύση και τη συμπεριφορά τους, μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος, του σιταριού και των αυγών. Μπορεί ακόμη και να αναγκάσει κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τους κανόνες παραγωγής των πιο διάσημων προϊόντων τους. Από τα πικρά μαρούλια ως τα ηλιοκαμένα πεπόνια, αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία στο τραπέζι μας ανεβαίνει επικίνδυνα. Η γαλλική φιλοσοφία γύρω από το τυρί δεν φημίζεται για την ευελιξία της. Οι προστατευόμενες ονομασίες ορίζουν αυστηρά πού φτιάχνεται το κάθε τυρί, πώς παράγεται και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τι τρώνε οι αγελάδες. Η ξηρασία όμως έκανε ορισμένους από αυτούς τους κανόνες ανεφαρμοστούς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας της Γαλλίας ενέκρινε προσωρινές αλλαγές για δεκάδες προστατευόμενα προϊόντα.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελομάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Σε πιάσα με κάποιον άλλον να μιλάς. Στα μηνύματα λες είναι φίλος και γελάς. Βλέπω έστειλες φωτιές, φωτογραφίες και μου λες κάτι δικές σου ιστορίες. Δεν είμαι μόνος, έχεις δύο-τρεις που περιμένεις.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1876. Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το βοηθό του Watson στη Βοστόνη. 1889. Ο Τόμας Έντισον προβάλλει την πρώτη κινουμενή εικόνα. 1889. Το διάσημο καμπαρέ Μουλέν Ρουζ ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι. 1910. Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1925. Μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου. 1951. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα. 1973. Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 1983. Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμάται με το βραβείο Λένιν.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Αστέρια FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λόβρο Μάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιαρέμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φόρ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τετέι, που επέστρεψε από την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ένα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: μα που να βρω μια να σου
1: πει. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.